0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
6: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1.000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Βλέπεις μια γάτα.
2: Ναι, τη βλέπω.
1: Και έχει ουρά καμπυλωτή προς τα αριστερά. Καμπυλωτή προς τα δεξιά. Πάνω, κάτω. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό είναι η διάθεση της γάτας σου και σου λέει, σου στέλνει μηνύματα και εσύ την αφήνεις στο διαβάστηκε? Ούτε καν στο διαβάστηκε. Λοιπόν,
2: ποια στάση είναι το δεν είναι καλά, μ' άφησες στο διαβάστηκε?
1: Είναι έτσι όπως βλέπεις από πίσω τη γάτα.
2: Ναι.
1: Όταν η γάτα είναι στη θέση νούμερο 3, η ώρα 3.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεξιά δηλαδή. Δεξιά. Εκεί είναι ότι είναι πολύ ενοχλημένη.
2: Η φούς πιμονίσαν ποτέ την ουρά της η ώρα 3.
1: Εντάξει. Αν την έχει ψηλά
2: στις
1: 12 η ώρα,
2: ναι,
1: και είναι φουντωτή, είναι θυμωμένη.
2: Α, όχι, φόβος.
1: Όχι. Αν είναι ψηλά στη θέση νούμερο 12. Λέω, παιδιά, με θέση ορολογίου, καταλάβετε τώρα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι φουντωμένη, είναι φιλική. Άρα, δηλαδή, το φουντωμένο από το φιλικό.
2: Το φουντωμένο, παιδιά, εννοεί την ηλεκτροπληξία.
1: Ναι, αυτή είναι, αυτή την ηλεκτροπληξία. Ναι. Αν τώρα είναι καμπυλωτή προς τα αριστερά, όπως τη βλέπεις από πίσω προς τα αριστερά.
2: Σίγουρα από πίσω, όπως το βλέπω.
1: Ναι, γιατί αν τη βλέπεις από δεξιά, από μπροστά, είναι από δεξιά. Από αριστερά.
2: Τελικά, λοιπόν, ποιο πόδι ήταν, τώρα θα λέμε ποια ουρά ήταν.
1: Ενδιαφέρεται για αυτά που λες και για σένα.
2: Με προσέχει.
1: Ναι. Αν είναι πολύ καμπυλωτή όμως προς τα αριστερά, θέλει να παίξει. Οπότε πρέπει να βλέπεις και την καμπύλη. Μας κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή. Γάτες.
2: Πεθαίνει φυσικά το να ζητώ στον καμπύλο την ουρά προς τα αριστερά, γιατί κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει.
1: Και αν είναι προς τα δεξιά, είναι χαρούμενη που μας βλέπει.
2: Όπως τη βλέπω από πίσω πάντα.
1: Ναι. Και αν είναι τέρμα κάτω η ουρά,
2: δεν είναι καλά.
1: Είναι φοβισμένη.
2: Ναι. Αυτό την ουρά στα σκέλια που λέμε, έτσι να το θυμάστε, παιδιά.
1: Μας δυσκολεύουν τη ζωή γάτες, ίσως περισσότερο πόσο μας δυσκολεύετε και εσείς γυναίκες στη ζωή, στο κομμάτι του να καταλάβουμε τι θέλετε. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, αν είχες μία ουρά Ιωάννα Λαμπροπούλου, και εσύ και η γυναίκα μου, δεν θα ήταν τα πράγματα πιο εύκολα? Θα ήξερα τη διάθεσή σας, αν θέλετε να παίξουμε, αν θέλετε να... αν ενδιαφέρεστε, αν είστε θυμωμένες.
2: Είσαι πολύ τυχερός που δεν έχουμε ουρά, ούτε εγώ ή τη γυναίκα σου, γιατί η ουρά ήταν να είναι βίτσα.
1: Θα μου την κουνούσατε την ουρά.
2: Σαν μαστίγιο θα ήταν. Σφαλιαρίτσες με την ουρά.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι παρά.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να παίξουμε, να αλλάξουμε λίγο σκηνικό.
2: Θέλω.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο ταινία δράση.
2: Ταινία δράση.
1: Μυστηρίου.
2: Oh.
1: Άκου, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Έρχεται στο σπίτι σου αστυνομία, πράκτορες FBI, private detectives.
2: Ναι.
1: Χαμός για έρευνα.
2: Ναι.
1: Και εσύ έχεις 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Να κρύψεις ένα USB.
2: Τι έχει το USB?
1: Πού θα το βάλεις? Όχι, μην μπείτε καμιά τέτοια.
2: Όχι, πού θα το βάλω?
1: Πού θα κρύψετε το USB?
2: Ναι.
1: Έχετε 5 λεπτά πριν μπλακώσουν όλοι στο σπίτι σας.
2: Όχι.
1: Πού λοιπόν, το βάζεις, πού το κρύβεις?
2: Το USB,
1: ναι,
2: θα το βάλω κάτω από τη ζυγαριά.
1: Ποιος θα πάει?
2: Ποιος θα πάει?
1: Τρομακτικό.
2: Ποιος θα πει ότι...
1: Ρε εσύ Πλάτωνα τώρα,
2: ναι,
1: όμως, αφού είναι να κάθεται καλά η ζυγαριά μου, μπει το USB που κάτω. Θα φαίνεται κενό και θα το ψάξουνε.
2: Ναι. Εντάξει,
1: εγώ
2: ναι,
1: σκέφτηκα κάτι διαβολικό.
2: Για πες εσύ τώρα, βάρω ιδέες.
1: Στο πανί της Λετήσιας.
2: Ποιος θα πάει?
1: Ποιος θα κάνει εκεί τώρα να ανοίξει στον κάλαθο με τα πανιά?
2: Ξέρεις ότι όταν ήταν μικρός ο Φίβος στη θάλασσα, στην παραλία, κρύβαμε το πορτοφόλια μας, τα κινητά μας μέσα σε πάνες.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, γιατί λέμε ποιος θα πάει τώρα μέσα στην μπάρα να τις πάρει.
1: Να ψάξει.
2: Ναι,
1: τέλειο,
2: να ψάξει.
1: Τέλειο.
2: Ωραία.
1: Ή θα ακολουθούσε αυτόν τον κανόνα ότι άμα το βάλει σε κοινή θέα,
2: ναι,
1: δεν θα το δουν εύκολα.
2: Να το κρεμούσα.
1: Σε ένα μπόλε.
2: Σε ένα
1: τραπεζάκι.
2: Εδώ είναι το USB που ψάχνετε. Οπότε άλλο θα το δει και πει: αποκλείται να είναι αυτό.
1: Αποκλείται να είναι αυτό. Τι?
2: Αποκλείεται, ναι, κάτι άλλο θα είναι. Η Μαρία λέει: στο σουτιέ μου φοράω.
1: Μπράβο, ρε Μαρία.
2: Μαρία, δεν θα σε ψάξουν όμω.
1: Εκεί ήταν, έρθει η γυναίκα και γίνει σωματικό έλεγχο.
2: Ναι.
1: Ναι, ο Τάσος σε κράζει. Καλημέρα, guys. Έτσι, μπράβο, Πλάτωνα. Share the hiding spots with the whole world next time.
2: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Λέμε τις χώστερες μας τώρα, Τάσο, αλλά πρέπει.
2: Ναι, πρέπει να τα πούμε. Καλημέρα, λέει Πέννη, ορίστε, μέσα στο μαρούλι στο ψυγείο. Ποιος θα ψάξει στο μαρούλι? Ξέρεις που άλλο μπορούμε.
1: Πανέξυπνο, Πέννη.
2: Ξέρεις που άλλο μπορούμε να το βάλουμε? Μέσα στο cottage cheese.
1: Ναι, που χάλια θα γίνει.
2: Ναι, αλλά ποιος θα ψάξει?
1: Σωστά.
2: Μέσα,
1: η κόρη μου.
2: Σιγά τώρα.
1: Θα με έχει λίγο μέλι από πάνω.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Έχουμε ένα πρεματούι στην κουζίνα, σαν έτσι επιπλάκι σκεφτείτε.
2: Ναι.
1: Ξύλινο μικρό και βάζω εκεί. Στο πρώτο, ας πούμε, βάζω πατάτες κρεμμύδια. Στο δεύτερο θα βάλω κάτι άλλο.
2: Mm.
1: Και στο τρίτο κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Ένα πολύ έτσι μικρούλι περιποιημένο.
2: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Οι πατάτες μου, Πλάτωνα.
2: Τι παθαίνουνε.
1: Φκαλουρίζες. Μα ρε παιδιά, πώς γίνεται, λέω. Οι πατάτες δεν πρέπει να διατηρούνται σε ένα διάστημα. Και εκείνα τα κρεμμύδια κάνουν, ράνουν, ζουμίζουν, ανθίζουν.
2: Ναι,
1: και ανακάλυψα γιατί.
2: Γιατί?
1: Επειδή τα βάλω μαζί.
2: Α, δεν θέλουν μαζί.
1: Επουδενή την πατάτα με το κρεμμύδι μαζί. Γιατί το ένα απελευθερώνει αέριο.
2: Ναι, ποιο.
1: Και τα δύο.
2: Και τα δύο απελευθερώνουν αέριο.
1: Και τα δύο απελευθερώνουν υγρασία και αέριο.
2: Ναι, ναι.
1: Και το ένα κάνει το άλλο να ανθίζει.
2: Τι λες, Ιωάννα, είναι αυτό τώρα.
1: Τι λες, Ιωάννα.
2: Οπότε, ναι.
1: Τα βάζουμε ξεχωριστά.
2: Μάλιστα.
1: Και μακριά το ένα από το άλλο, παιδιά. Δεν θέλονται. Τι να κάνουμε. Μόνο μαγειρεμένα ταιριάζουν αυτά.
2: Γουστά. Εγώ είμαι πατάτα και σε το κρεμμύδι.
1: Ναι. Μακριά μου.
2: Φύγε από εδώ.
1: Με τα αέρια σου, κύριε.
2: Φύγε από εδώ, κρεμμύδι.
1: Η υγρασία σου, ξου. Οπότε, παιδιά, για μένα άλλαξε τη ζωή μου τούτο η πληροφορία. Δεν το ξέρα.
2: Και τώρα που τα βάζει.
1: Ακόμα έρεγα με την αλλαγή. Να βάλω στο πάνω τα κρεμμύδια για τις πατάτες και στο κάτω.
2: Α,
1: να έχουν απόσταση.
2: Να τους χωρίζει ένα πάτωμα.
1: Να μην αναπνέει το ένα μες στα μούτρα του άλλου.
2: Δεν θα αναπνέουν όμως πάλι μαζί που θα είναι έτσι πάνω κάτω.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, ρε Πλάτωνα, να μην τη βιονική ανάσα θα περνάνε το ξύλινο.
2: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Αν τα χωρίσεις μετά από λίγο καιρό, θα καταλάβουν το λάθος τους.
1: Ναι.
2: Θα θέλουν να τα ξαναβρούν. Και θα τα ξαναβρούν και θα θέλουν πάλι αγκαλίτσες. Και να φυτρώνουν και να βγαίνουν τέτοια
1: ποτέ
2: πράγματα.
1: Ποτέ ξανά στα ίδια θρανία. Οι πατατούλες και τα κρεμμυδάκια.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Οι Σουηδοί λέει, μετράνε με εβδομάδες. Δηλαδή τη έστειλε συνάδελφος. Are you free την 43η εβδομάδα, τη εβδομάδα 43?
2: Λογικά δεν θα ήθελα να βγούνε.
1: Και ήταν η κοπέλα, τώρα ποια είναι η εβδομάδα 43? Έτσι μετρούν οι Σουηδοί, παιδιά.
2: Μετράνε εβδομάδες, παιδί μου.
1: Με τις εβδομάδες, ναι.
2: Γιατί το κάνουν αυτό?
1: Δεν
2: ξέρω. Για μην βρίσκονται ποτέ.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, είχαμε αυτό με τις ημερομηνίες και τις χρονολογίες με την Αμερική που είναι λίγο διαφορετικά. Άτε, είδαμε και σπάσαμε να τα μάθουμε, Τζίνα.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό.
2: Καλά, τώρα.
1: Πρέπει να μας πελάνουν οι Σουηδοί.
2: Περίμενε, τώρα ποια εβδομάδα είναι, ας πούμε, του χρόνου? Κάτσε να δούμε.
1: Κάτσε, ναι, έλα να το κλάρουμε.
2: Ποια εβδομάδα του χρόνου είναι τώρα? Τώρα θα δούμε.
1: Λογικά είναι 42 ή 43.
2: 42 ή 43, 38η.
1: Α, 38.
2: 38. Αλλά άλλος λέει είναι 39.
1: Όχι. Άμα γκουγκλάρεις, λέει η κοπέλα, και ότι άμα αλλάξεις και τα default στο κινητό.
2: Ναι,
1: όπως γράφει εμάς νούμερα, ναι, του βγάζει και τις εβδομάδες.
2: Δεν ξέρω, εμείς οι δύο, σήμερα να είναι Τετάρτη και να πούμε αύριο Πέμπτη θα βρεθούμε και θα τα μπερδέψουμε. Δεν θα βρεθούμε,
1: ναι.
2: Και θα μιλάμε με εβδομάδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά.
1: Δεν είναι απίστευτο, ρε παιδιά.
2: Αλλάχτε το. Γι' αυτό δεν πάω στη Σουηδία.
1: Ναι,
2: γι' αυτό δεν πάω. Σουηδία γίναμε.
1: Στα meeting λέει τη δουλειά.
2: Ναι,
1: και συζητούν για tasks και στόχους και μέχρι αυτή τη βδομάδα να τα καταφέρουμε και να κάνουμε αυτό. Και είμαι εγώ, λέει.
2: Ναι.
1: Σαν χάπατο και δεν ξέρω τι γίνεται μέχρι να πιάσω κινητό να γκουγκλάρω.
2: Πουθενά. Σαν την Κύπρο δεν έγινε, παιδιά. Πουθενά. Καταρχάς, στην Κύπρο βρισκόμαστε και χωρίς να το κανονίσουμε. Με τους περισσότερους που λέμε να κανονίσουμε κάποια στιγμή, δεν κανονίζουμε ποτέ και βρισκόμαστε τυχαία έξω. Α, τώρα με τις εβδομάδες και τους μήνες και τα χρόνια.
1: Από το 1 μέχρι το 52 ή 53, λέει, όλα τα σουηδικά ημερολόγια, έντυπα και ψηφιακά, αναγράφουν έτσι τον αριθμό της εβδομάδας και έτσι συνεννοούνται για να προγραμματίσουν ραντεβού, διακοπές, άδειες, project.
2: Καλή τύχη.
1: Τη βδομάδα όμως 50.
2: Καλά, τη βδομάδα 50 θα γίνει χαμός.
1: Θα δεις τι θα γίνει.
2: Την 51 να δεις τι θα γίνει.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
1: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Έχουμε παραπονάκι.
2: Τι παραπονάκι?
1: Έχεις να μας μιλήσεις για σχέσεις και ερωτικά τώρα από τις αρχές της σεζόν. Νάτα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
1: Όχι καθόλου.
2: Με έπιασες ξαπρόπτου.
1: Στον ύπνο.
2: Αλλά θα σας μιλήσω.
1: Γιατί? Τι θα πεις ακριβώς?
2: Ναι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα αγαπάκι.
2: Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
1: Ποιο καλή νύχτα ακούγεται αυτό ρε.
2: Και καλό φθινόπωρο.
1: Α, κάτι για φθινόπωρο θα πει, ωραία.
2: Το φθινόπωρο βάσει των νέων ερευνών είναι η κατάλληλη εποχή.
1: Για ποιο πράγμα?
2: Που όλοι ψάχνουμε να κάνουμε μια σοβαρή σχέση.
1: Τι έγινε, τελείωσε το έξαλλο καλοκαίρι και τώρα θες σχεσουλά?
2: Ψιλοέπεσες μέσα γιατί είναι ένας λόγος. Αλλά ο βασικός λόγος.
1: Να έτσι να μιλάς τώρα για πάντα.
2: Για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει.
2: Μέχρι να βραχνιάσω.
1: Εντάξει.
2: Ο βασικός λόγος, Ιωάννα μου. Ιωαννάκι μου.
1: Ακόμα και το τραγούδι πίσω το μεταξύ, τι κομματάρα.
2: Νάκι μου. Θα το κάνω ακόμα πιο.
1: Άκι μου, με πείστε, έχουμε θέμα.
2: Άκι μου. Ο βασικός λόγος είναι ότι κρυώνουμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ψάχνουμε μια ζεστασιά. Και αναρωτιέμαι εγώ. Ρωτάω τα πουλιά. Ρωτάω τα φύλλα.
1: Τώρα τα πουλιά έπρεπε να ρωτήσεις που όλα τα πετούμενα και τα ζώα του κόσμου.
2: Θα φύγουνε. Αφού θα πάνε σε άλλη τέτοια. Τώρα να τα ρωτήσω που είναι εδώ. Τα φύλλα που πέφτουνε. Γιατί δεν παίρνουμε μια κουβέρτα και ψάχνουμε να βρούμε σχέση?
1: Α, μπράβο.
2: Φύγε από εδώ.
1: Ναι, τι είναι αυτά τώρα?
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Τι είναι αυτός λόγος, αλήθεια, τώρα γι' αυτό ψάχνουμε σχέση? Το φθινόπωρο,
2: ναι,
1: για το κρύο, ρε παιδιά.
2: Επειδή κρυώνουμε και να ζεσταθούμε. Σιγά, έχουμε καλοριφέρ, έχουμε κλιματιστικά.
1: Κουβέρτες.
2: Έχουμε κουβέρτες.
1: Παπλώματα.
2: Έχουμε ζεστά ροφήματα.
1: Τζόκια.
2: Γιατί πρέπει να πέσουμε σε αυτό στην ανάγκη του να βρούμε κάποιον να μας ζεστάνει?
1: Όχι, παιδιά. Τώρα, άμα βρούμε κάποιον.
2: Ναι.
1: Έρχεται, είναι στο πλάσ.
2: Ή αν έχουμε ήδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω τώρα στη γυναίκα μου ότι αυτό το ξέσπασμα που άκουσε μόλις δεν ήμουν εγώ.
1: Όχι, ήταν όχι.
2: Ήταν ένας ρόλος. Ήταν το δίκιο που έβγαινε από μέσα,
1: ναι,
2: μου.
1: Δεν ήταν βιωματικό. Το είδα και βγήκε τώρα.
2: Και βγήκε.
1: Και πού να το βρεις. Πού να βρεις το δίκιο σου.
2: Δεν τρελαθώ.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Morning,
1: καλημέρα, όλη μέρα. Πώς ξυπνήσαμε σήμερα?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Γενικά.
0: Α, αν ρωτάς εμένα,
1: ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι πολύ, πολύ γι' αυτό. Αποκίνηση.
0: Αποκίνηση.
1: Ναι.
0: Έφυγα αυτό το πεντάλεπτο το πιο αργά, ρε Άννα μου, και την έφαγα την κίνηση.
1: Άντε ρε Πλάτωνα. Καλά δεν έμαθες ακόμη.
0: Κοίτα, πάντα φτάνω στην ώρα μου. Το θέμα είναι ότι δεν μου αρέσει να περνάω μέσα από την κίνηση.
1: Αυτό πόσο στρες μας φορτώνει, ρε παιδιά, ναι. Αυτή Όχι. η κίνηση. Ακόμα και αν είσαι on time.
0: Ναι, δεν στρεσάρουμε πλέον. Το έχω βγάλει αυτό. Δεν θέλω να στρεσάρω.
1: Τι σου συμβαίνει τότε, γιατί σε χαλάει τόσο?
0: Τίποτα. Yeah. Αυτό το σταμάτα ξεκίνα. Αυτό σταμάτα ξεκίνα. Το πόδι μου πονάει.
1: Ναι.
0: Αν να σου πω. Αυτό δηλαδή δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να πηγαίνω έτσι.
1: Δεν είναι τέλειο, παιδιά, γιατί μέσα σε μια πρόταση
0: ναι.
1: είπε ότι δεν του αρέσει, δεν μπορεί. Είμαι χάλια με την κίνηση, αλλά μετά. Όχι, δεν στρεσάρομαι.
0: Όχι.
1: Τα έχω ξεπεράσει αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι χάλια η κίνηση.
0: Το δουλεύω με τον εαυτό μου για να μην βρίσω πρέπει με την κίνηση. Εσείς τι κάνετε? Λογικά αυτή τη στιγμή όσοι είστε στο αυτοκίνητο βιώνετε μια κάποια κίνηση.
1: Ναι, σιγά μωρέ τώρα, εντάξει. Ακούτε εμάς τουλάχιστον και θα προσπαθήσουμε να σας τη φτιάξουμε τη μέρα.
0: Ξέρεις
1: άμα
0: ποιον...
1: κάνω πρόταση.
0: Ξέρεις... Ναι, εντάξει, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Δεν πειράζει, σιγά θα τη βγάλουμε
1: μετά
0: την πρόταση. Ξέρεις ποιον συνάντησα πρωί-πρωί?
1: Ποιον?
0: Και είμαι λίγο ποιητικός. Το φθινόπωρο.
1: Άρε Πλάτωνα.
0: Δεν ένιωσες τη δροσιά?
1: Την ένιωσα, ναι, και δυσκολεύτηκα και να ξυπνήσω.
0: Παιδιά, είναι αισθητή η πτώση τώρα της θερμοκρασίας. Ναι. Εντάξει, μέσα στη μέρα, okay, ακόμα θα έχει ζέστη και αυτά, αλλά νομίζω το φθινοποράκι ήρθε ακριβώς τη μέρα που μπήκε. Δηλαδή, χθες μπήκε.
1: Και φάνηκε. Πώς είναι αυτό που στέλνεις, ρε παιδί μου, το DNA και σου στέλνουν, είσαι τόσο τη 100 Ιταλός, τόσο τη 100 Κινέζος, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 90% αρκούδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί νιώθω ότι θέλω να πέσω σε χειμέρια να αρκεί.
0: Αποχαιρετούμε την Άννα Λαμπροπούλου και θα την ξαναβρούμε σε 6 μήνες
1: ναι.
0: που θα ξαναξυπνήσει.
1: Ναι, ο Winnie the Pooh.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται με το που το αλλάζει ο καιρός. Με πιάνει αυτό το πλακό. Με πλακώνει με το quilt.
0: Τι ωραία θα ήταν όμως να πέφταμε σε χειμερινή ανάρκεια.
1: Τι ωραία. Που
0: εγώ, θα ήταν. Εγώ θα ήθελα το καλοκαίρι. Έχει κανένα ζώο που κοιμάται το καλοκαίρι και ξυπνάει το χειμώνα?
1: Δεν θα έχει. Καλά, δεν θες τώρα καλοκαιράκι.
0: Εντάξει.
1: Θάλασσα, καρπουζάκι.
0: Δεν θα με χαλούσε να κοιμόμουν, να έπεφτα σε ενάρκη Ιούλιο, Αύγουστο και να ξυπνήσω το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα με χαλούσε. Αν έχει κανένα τέτοιο ζώο, πείτε μου, γιατί μάλλον είμαι 90% από αυτό το ζώο.
1: Εγώ θέλω να κοιμάμαι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Όχι, Νιόβρη να ξυπνάω γιατί είναι τα γενέθλια του αδερφού μου, να ξανακοιμάμε
0: ναι.
1: λίγο και Χριστούγεννα.
0: Ναι, και Χριστούγεννα. Και, ρε, σε όλη...
1: Καλά και τη γιορτή σου.
0: Όλη, τι ζώο θα είσαι, ξυπνάστε, κοιμάστε, ξυπνάστε, κοιμάστε.
1: Ναι, δεν θα χάσω εγώ πολύτιμα πράγματα
0: γίνεται,
1: τη ζωή μου για τον ύπνο.
0: Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε σε όλη αυτή την παράνοια και την αγαπημένη μας Σίτα που και σήμερα μας αντέχει και σήμερα είναι εδώ μαζί μας στην παρέα μας να φροντίζει για τα καλύτερα.
1: Καλημέρα και στο αγαπημένο μας Bean Bar.
2: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: This is Cyprus's favorite morning show.

0: έρχονται και καλημέρα σας και τα μηνύματά σας. Στο Μάριο μας καλημέρα που λέει τελικά θα πάμε Σουηδία, οξά. Να πάμε ρε παιδιά. Μάρια μου, να πάμε να μιλούμε με εβδομάδες. Να γουστάρουμε. Πού βρίσκεσαι τώρα, Μάριε?
1: Για πες μας, για πες μας.
0: Κύπρο, πού είσαι? Βρεθήκαμε, ναι. Εντάξει.
1: Ενώ,
0: εντάξει, ευτυχώς είχαμε και κανένα γάμο να βρεθούμε.
1: Ευτυχώς. Ενώ ο Κυριάκος προτείνει να πάρω αυτά τα καινούργια τα αυτοκίνητα που κινούνται μόνα τους για να μην έχω το σταμάτα ξεκίνα. Πιστεύετε ότι αυτά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν μόνα τους,
0: ναι,
1: είναι καλή επιλογή για την Κύπρο μας?
0: Γιατί όχι? Δεν διαβάζουμε το φλάσ.
1: Ναι,
0: άμα ανέψει ο άλλος θα το διαβάσει.
1: Άμα ανέψει. Ακριβώς. Άμα ανέψει. Επίσης νομίζω ότι αυτά ακολουθούν και τις γραμμές και αυτά. Πρέπει να είναι όλα. Δηλαδή ο δρόμος πρέπει
0: λωρίδες,
1: να είναι.
0: Τις λωρίδες εννοείς.
1: Ναι, ναι. Τη λωρίδα, τη γραμμή, την άσπρη.
0: Ναι, επειδή έτσι αυτή πρέπει να είσαι μέσα στη λωρίδα σου.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι καλές, ωραίες, έτσι φωτεινές, καλοβαμένες, φρέσκες.
0: Δηλαδή να έχεις να πεις κάτι για τους δρόμους μας.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ γιατί.
1: Όχι, αλλά νομίζω δεν είναι καλή επιλογή. Εκεί που πηγαίνεις μπροστά με το αυτόματο το αυτοκίνητο, ξαφνικά να έρθει ένα άλλο αυτοκίνητο να κάνει μια προσπέραση έτσι. Τι να κάνει και αυτό.
0: Με τα καλούντια της ασφαλείας μόνα τους, του τα.
1: Να, έλαντε. Του λες εγώ φεύγω. Βρήκα τα μόνη σας.
0: Καφέ της παριορκάς κάμπνου. Καλημέρα στο Pumpkin, όμως Good Morning Little Pumpkins. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όσους χάνουν τα κλειδιά τους, το πορτοφόλι τους, το κινητό τους, ακριβώς πριν να πρέπει να φύγουν από το σπίτι. Σας νιώθω και σας συμπονώ.
1: Ναι.
0: Παμκίνο, είμαι μία από αυτούς.
1: Έχεις δίκιο. Ενώ η Αλίκη, και εγώ θέλω να κοιμάμαι καλοκαίρι. Αλίκη μου, πρέπει να βρούμε αυτό το ζώο που κοιμάται καλοκαίρι. Και να δούμε τι κάνει αυτό και τι δεν κάνουμε
0: εμείς. Ζώναν αυτό τώρα.
1: Δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Βρούμε. Καλημέρα, πιθυνό δίδυμο, λέει η Ιωάννα μας. Είμαστε καλά εδώ στην αυλή μας αντί στην κίνηση σήμερα με ζεστό καφεδάκι. Τα φιλιά μας από τη μαμά και το Χαρούλη στην Αριάδνη και τον παπάκι που πάνω σχολείο τώρα. Να έχετε όλη μια υπέροχη μέρα.
1: Τι ωραία. Καλημέρα.
0: Αχ, το μπέιμπάκι. Το μπέιμπάκι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο Τάσος λέει: καλημέρα, guys. Άμα είσαι αρκούδα, Πλάτωνος στη ζωή είναι. Έλαντε.
0: Είναι βολική. Είμαι υποβολική.
1: Βολική αρκούδα.
0: Βολική αρκούδα.
1: Βολεύουμε οπουδήποτε.
0: Η Κάτριν μας καλημέρα. Ο γιος μου Αλέξανδρος γίνεται 11 σήμερα. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, το προλάβαμε. Το προλάβαμε.
0: Ναι, Αλέξανδρε μας, χρόνια πολλά.
1: Έτσι, να μας στέλνετε νωρίς τις καλημέρες για να μπορούμε να τις προλαβαίνουμε.
0: Να μας πεις σε λίγο τις γιορτές.
1: Ναι, σε λίγο τις γιορτές. Το μήνυμα του Μάριου έλεγα, αλλά δεν πήρα. Α, είναι απάντηση στο προηγούμενο. Σε λίγο οι γιορτές, γιατί είναι πολύ ωραίες γιορτούλες σήμερα. Don't just listen. Watch live at mixfmradio.com.

0: έμπνευσή μας είστε εσείς. Οπότε, ναι, με αφορμή το μήνυμα του Παμκίνου που στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους χάνουν όλα τους τα πράγματα πριν να πρέπει να φύγουν από το σπίτι.
1: Άσε, άσε.
0: Είπαμε να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πλάτωνα,
1: ναι,
0: είμαι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Με αποκορύφωμα το κινητό μου.
1: Πω.
0: Το οποίο χάνω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ο άντρας μου, παιδιά, έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί.
1: Βάλαμε και εμένα μέσα στο έχω κουραστεί.
0: Έχει κουραστεί,
1: Με έχω κουραστεί γιατί.
0: Μπορεί να είμαστε κάπου και με πιάνει, ναι, ο πανικός. Ο οποίος πανικός μου είναι αληθινός. Γιατί,
1: ναι, είναι αληθινός.
0: Δεν βρίσκω το κινητό μου.
1: Εν τω μεταξύ, όταν λέει πού είναι το κινητό μου, πού είναι το κινητό μου, δεν έχει ψάξει. Δεν έχει ψάξει τα σημεία, ναι, τα πιθανά. Δηλαδή, μπορεί να είναι τόσο στούντιο. Να έχουμε πάει μέσα στα γραφεία,
0: ναι,
1: και να λέει πού είναι το κινητό μου.
0: Συνήθως λέω μόνο
1: στούντιο.
0: Το κινητό μου. Το κινητό μου.
1: Μήπως
0: είσαι. Πού είναι το κινητό μου.
1: Εξαρτημένη από το κινητό σου.
0: Όχι.
1: Ενώ εγώ δεν είμαι. Γελάει η γυναίκα μου τώρα. Ναι.
0: Όχι, ρε. Μήπως. Αλλά είναι ο τρόπος επικοινωνίας,
1: ναι,
0: μας. Ειδικά με είμαστε μακριά από το σπίτι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Θες να το έχεις. Απλά ο άντρας μου.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε κάπου και με πιάνει εμένα ο πανικός. Αυτός είναι. Εντάξει. Και του λένε.
1: Εδώ θα είναι.
0: Θα τη βοηθήσεις. Ένα το όβρι.
1: Αν δεν το όβρι, δεν ήταν ποτέ δικό σου, Ανάκη μου.
0: Θα με γυρεύκαμε κινητό με το flashlight του κινητού, πέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και μου σύρωτη έπεσε ανάμεσα στην καρέκλα.
1: Ενώ αν φορούσε το ρολόι σου, ξέρει αυτό.
0: Τώρα
1: το ρολόι που σου πήρε ο άντρα σου,
0: αυτό,
1: θα πατούσε το κουμπί πάνω και θα έκανε μπι μπι μπι το κινητό και θα το βρει.
0: Χάρη που κοιμούνται.
1: Γι' αυτό
0: θα μου κλείσει εμένα το σπίτι.
1: Γι' αυτό το λέω. Μα ήταν κλείσω τα σπίτια μα παράλληλα. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με τα γυαλιά μου. Πάρα πολύ. Με τα γυαλιά. Και με τα γυαλιά λέω, α, θα τα αφήσω εδώ. Για να τα βρω. Το εδώ δεν το αποθηκεύει ποτέ ο εγκέφαλος.
0: Και
1: ποτέ.
0: Εδώ στο στούντιο τα έχεις παρατήσει.
1: Ου, άπειρες φορές.
0: Και άπειρες φορές έχω θυμίσει να τα πάρεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εσείς τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό που χάνετε γενικότερα, μπορεί να μας πείτε. Πιο συχνά. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, στο 99-31-0031, αλλά... Και μέσω του website μας mixfmradio.com έχει ανέβει ήδη η ερώτησή μας. Τι είναι αυτό που χάνετε πιο συχνά? Message the studio πατάτε και απαντάτε.
0: Ανυπομονώ να δω τις απαντήσεις σας.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: mixfmradio.com Studio Ask, θα βρείτε εκεί την ερώτησή μας. Τι είναι αυτό που χάνετε πιο συχνά? Να δω μηνύματα.
1: Είσαι
0: εγώ
1: πολύ μπροστά, η Άννα Λαμπροπούλου. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μπροστά. Είμαι. Ναι, δες εσύ και εγώ θα δω Viber.
0: Εντάξει, ο Αλέξης λέει η εμπιστοσύνη.
1: Α, αυτό που χάνουμε πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Και την υπομονή, θα έλεγα εμείς μαζί με την εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: όλα αυτά. Καλημόνι πουρέκια. Όπως όλοι, δεν έχω ποτέ μετρητά. Δεν έχω ιδέα πλέον που είναι το πορτοφόλι μου.
0: Χάνει
1: το πορτοφόλι του.
0: Πώς όλοι το ζούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Με πορτοφόλια και με cash. Η Μαρία λέει εδώ στο site: το κινητό μου, παιδιά, το κρατάω τώρα και απαντώ και σε 2 λεπτά θα το ψάχνω. Τέλειο.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι δεν είσαι εξαρτημένη από το κινητό. Αυτό, να το βλέπεις θετικά.
0: Ναι.
1: Η Γεωργία, την υπομονή μου, να το ορίστε, στέλνει μήνυμα.
0: Ο Σούπερ Μάριο, τα εργαλεία της δουλειάς, λέει. Καλημέρα.
1: Και η Πέννη λέει: χάνω συνέχεια πράγματα που τάχα τα βάζω εκεί για να θυμάμαι που είναι. Αυτό Πέννη, είναι το χειρότερο. Ναι. Που λες, θα το βάλω εδώ για να το θυμάμαι. Οπότε δεν θυμάται ποτέ που τα έβαλε. Η ιστορία της ζωής μου.
0: Η Ελεάνα μας, καλημερούδια Μαδάρα, εκτός από τα γυαλιά μου. Και το νου μου ώρες ώρες.
1: Όπως και η Νατάσα λέει, το μυαλό μου χάνω συχνά. Κάπου μεταξύ στα σύννεφα και τη γη ταξιδεύει. Καλημέρα μας, Νατάσα. Το καλύτερο είναι αυτό, Νατάσα.
0: Πολύ
1: να ταξιδεύει
0: ωραία.
1: Το μυαλό.
0: Ναι. Η Μέλανη, εγώ έχω ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ, Ιωάννα μου, με τον άντρα μου. Ακριβώς το ίδιο. Πανικός αληθινός, δεν ξέρω που είναι και ο άντρας μου χαλαρός. Κάπου θα είναι, θα το βρει. Και αυτό επίσης, τα κλειδιά. Δεν ξέρεις τι θα πει απόγνωση αν δεν έχεις ψάξει γυναικεία τσάντα να βρεις κλειδιά. Αυτό είναι για όλα τα μεγέθη τσάντας, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Απλά δεν τα βρίσκω. Σε νιώθω, Μέλανη.
1: Να δούμε επόμενα μηνύματα σε λίγο.
0: Εντάξει, λοιπόν. Και περίμενε. Ένα χρόνια πολλά.
1: Ναι, να
0: που
1: πούμε.
0: Το βλέπα τώρα για να το προλάβουμε.
1: Ναι, και χρωστάμε και γιορτές σε λίγο.
0: Πού
1: σε
0: είναι,
1: λίγο,
0: ρε, Πλάτων, να βοηθήσω.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη μου Μυρσίνη, γιορτάζουν σήμερα, λέει ο Άνων. Και σε πάρα πολύ λίγο θα πούμε και τις γιορτές, γιατί τις αφήσαμε σήμερα. Σε έπιασε η πάρλα.
0: Εμένα, ρε, ναι. Ταλού μου, εμένα.
1: Εσένα.

0: Τι είναι αυτό που χάνετε πιο συχνά, λοιπόν? Έρχονται πολλά μηνύματα και στο mixfmradio.com και στο Viber 99310031.
1: Η ακριβή λέει καλημέρα. Λέμε τώρα 4 λεπτά, κατέστρεψαν τα πάντα. Κόλλησα στην κίνηση.
0: Αυτό.
1: Τα 4 λεπτά. Που νομίζουμε ότι είναι 5, αλλά είναι 4. Έχεις δίκιο, ακριβή. Το μυστικό για να μην ξεχνάω είναι οι λίστες. Πάντα γράφω κάπου τι έχω να κάνω, να αγοράσω κλπ. Γιατί με δύο παιδιά, ένα σκύλο και ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, πόσα να θυμάμαι πια.
0: Έχεις και στα δίκια σου, ακριβή μας. Η Ξένια μας, καλημερούδια παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να φτάσουμε. Με υγεία, είστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας συνοδεύεται στην ατελεία του κίνηση της Λεμεσού. Μια ώρα λέει να πάμε το παιδί σχολείο και μετά δουλειά. Και εγώ λέει κλασικά χάνω το τηλέφωνό μου και πανικοβάλλομαι λίγο πριν φύγω από το σπίτι το πρωί και ξεχνάω που το έβαλα. Και όταν είσαι μόνος στο σπίτι, τι γίνεται? Πώς θα το βρεις αν δεν έχεις κάποιον να σου κάνει αναπάντητη ή αν είναι αθόρυβο, Ξένια?
1: Δύσκολο, δύσκολο πολύ. Ναι. Και ο Ηλίας τι είναι αυτό που χάνεται πιο συχνά? Σας ρωτήσαμε και απαντάει χρόνο. Έχασα το χρόνο μου.
0: Και ο Μάικλ λέει αυτό που χάνεται συχνά είναι η κοινή λογική και την ώρα μου στην κίνηση. Ευτυχώς έχω καλή παρέα το πρωί, τον Πλάτωνα και την Ιωάννα. Μιχάλη, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αφήσαμε γιορτές πίσω και χρωστάμε γιορτές γιατί έχει πολύ ωραίες γιορτές. Γιορτάζει η Θέκλα σήμερα, γιορτάζει η Μυρσίνη, η Αμέρισα, η Μέρσα, η Αμερσούδα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη. Ο Κόπρος, για κάποιο λόγο.
0: Να ζήσει.
1: Και γιορτάζει και ένα όνομα που αγαπώ πάρα πολύ. Η Μυρτώ, η νέα μου βαφτισιμιά, κοριτσάρα μου.
0: Να σας ζήσει, να ζήσει η Μυρτώ και να ζήσει και η θεία μου. Ναι. Η Μυρτώ γιορτάζει το μισό, το ένα της το όνομα.
1: Α, είδες.
0: Βασιλική Μυρτώ, να σε χαιρόμαστε, θεία μου, να σε πάντα καλά.
1: Τώρα εμείς που τη Μυρτώ ακόμα δεν την έχουμε βαφτίσει. Της λέμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί την προπονείτε για την actual γιορτή. Μυρτούλα, όταν θα δοθεί το όνομα και επίσημα.
1: Χρόνια πολλά. Η καλύτερη επιλογή έγινε από τους γονείς σου για αυτούς τους νονούς. Ειδικά για τον νονό. Ναι. Και νονά καλή. Ναι, ειδικά ο νονός. Καταπληκτικός. Μπράβο στους γονείς.
0: Είναι, Πλάτωνα, ότι είναι πολύ σημαντική απόφαση. Και επειδή και εσείς κάνατε μια πολύ ουσιαστική και σημαντική επιλογή με το να επιλέξετε εμένα για νονά του φίβου, θεωρώ ότι το σύμπαν ήρθε και σας επιστρέφει αυτή την ευλογία.
1: Ναι. Αυτό έκανε το σύμπαν.
0: Πεθιά, σαν να ζηρώνει και τελειώνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Και εμείς ήμασταν διακριτικότατοι, όπως ήσουν και εσύ. Είμαστε μια γονή. Με ποιο θα σα το βαφτίσει, ποιο, εμείς.
0: Παιδιά, δεν το διεκδίκησα καθόλου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5!
5: Give me 5!
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Give Me Five, η παιχνιδάρα μας που σας δίνει και αυτό το τέλειο δώρο.
2: Έτσι, γιατί το Give Me Five είναι το παιχνίδι των ανατροπών, το παιχνίδι της ταχύτητας, της γρήγορης σκέψης. Η Μαρία μετά από δύο συνεχόμενες νίκες χθες έχασε και τη θέση της πήρε η Στέλλα, η οποία θα μονομαχήσει σήμερα με κάποιον ή κάποια από εσάς.
1: Για να δούμε αν η Στέλλα κρατήσει το σερί της. Εσείς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber 99 31 0031, με την ένδειξη θα το βρείτε. Give Me Five.
2: Give Me Five. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Σε λίγο παίζετε εδώ ζωντανά μαζί μας. Στείλτε τώρα γιατί θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σε πάρα πολύ. Και διεκδικείτε δωράρα από Bionic. HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic. Φυσικά.
1: Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Πες μου πέντε πράγματα που αγαπάς στο μάστρο μας.
2: Το χαμόγελό του, την ευγένειά του, την εξυπνάδα του, το χιούμορ του και τα γυαλιά του.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια, Πλάτωνα, και ήσουν και μέσα στο χρόνο.
2: Έπρεπε να γλύψω περισσότερο.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλό, μπράβο.
2: Έπρεπε και άλλο. Τα γυαλιά δεν έπρεπε να τα βάλω. Έπρεπε να βάλω κάτι πιο μέσα, πιο εσωτερικό.
1: Σε άγχωσε ο χρόνος.
2: Ναι, ο χρόνος.
1: Θέλει ψυχραιμία, παιδιά, το παιχνίδι, αλλά είναι τόσο απλό.

0: κάνει ρε παιδιά ο φίλος μου ο Κώστας, χθες το βράδυ, τι γέλιο. Ο φίλος μου ο Κώστας, τον ξέρεις, πιάνει να παραγγείλει σουβλάκια. Ναι. Και ακούω εγώ την παραγγελία. Λαλή του σουβλίτσι, λοιπόν άκου, θέλω να μου κάνεις μια μπίτα, η μισή να γκρουσμένη, πως ζάβλινο όμως, να είναι μαύρη, η άλλη μισή να είναι ομή και πέτα μου μέσα σουβλάκια, σαλάτα, κρεμμύδι ολόκληρο, μην το κοψείς, το κρεμμύδι, το θέλω έτσι εκεί ολόκληρο. Θέλω όλο μια μπίτα να είναι οφκέρι, να έχει μόνο γκραμπί μέσα, ναι. Μόνο, και να είναι έτσι νιανιά, να είναι λίγο έτσι από την υγρασία, από τη ζέστη, να είναι νιανιά. Και θέλω άλλο μια μπιτά να έχει μέσα στη μέση μια σεφταλιά μποζάβλη, κρουσμένη. Λέω του σουβλητζής, δεν που λάλεις ρε φίλε μου, δεν μπορώ σου κάνω έτσι σουβλάκια. Γιατί λάλη το Κώστας, εχθές τέλος μου τα κάμες. Δεν είναι επικό παιδιά, δεν είναι κορυφαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αντρέα που το είπε.
1: Τέλειο, μπράβο κύριε Αντρέα.
0: Πάρα πολλά.
1: Σου λέω κύριος Αντρέας κάνα ανέκδοτο και γελάμε.
0: Ρε μα γέλασες, απίστευτο.
1: Γέλασε, ήταν ωραίο. Αλλά τώρα θέλω σουβλάκια.
0: Το έλεγα χθες στο Φραγκίσκο και μου λέει ο Φραγκίσκο εντόξικο είναι πολλά πολύ τον ανέκδοτο. Παιδιά, εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
1: Εντάξει, κάθε ανέκδοτο από το στόμα σου είναι καινούριο. Παίρνει νέα ζωή.
0: Εντάξει. Που είσαι μια πορεία, ποιο είναι ο Κώστας.
1: Που τα τρώει και έτσι. Ναι. Ωραία. Πεινάω τώρα.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Bye.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Καλημέρα στη Στέλλα μας, καλημέρα στο Ροδοσένη μας και καλημέρα στη διαιτητή μας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα και στην Έλληνα Ολυμπίου, τη διαιτητή της καρδιάς μας. Ναι. Την αυστηρή Έλληνα Ολυμπίου, θα έλεγε κανείς.
1: Αμήλικτη.
3: Αμήλικτη. Η οποία
2: Έλληνα... Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Δεν είπα γλυκούλα τώρα. Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε τον Ροδοσθένη, γιατί παρόλο που έκανα ένα μίνι σαρδαμάκι στο όνομά του.
3: Ναι.
1: Ήταν διακριτικός και δεν με έκραξε.
3: Ιδέες. Ο Ροδοσθένης λοιπόν έχει να αναμετρηθεί με τη Στέλλα, η οποία κέρδισε χθες και σήμερα έρχεται να διεκδικήσει αυτή την πρωτιά, να την συνεχίσει.
1: Θυμίζουμε λοιπόν, ότι κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος στους 3 πόντους.
3: Και πάει στον επόμενο γύρο μέχρι να φτάσει σιγά σιγά στον τελικό και να κερδίσει τη δωράρα από την Bionic, το HP Bundle Pro Book με backpack, με wireless mouse, εκπληκτικό δώρο, παιδιά. Οπότε καλή επιτυχία, πρώτη Στέλλα.
1: Ναι, καλή επιτυχία και στους δύο. Θα έχετε την τιμή σήμερα να εκφωνεί τις ερωτήσεις ο κύριος Μουρατίδης.
3: Ναι, ναι.
1: Πέρκει κουτσίσω εγώ που θα δείξει.
3: Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με το χρόνο.
1: Ναι.
3: Και να πούμε ότι αυτό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
1: Θα είμαστε πολύ αυστηροί.
3: Πολύ αυστηροί. Λοιπόν,
1: ψυχραιμία, παιδιά. Είναι εύκολα πολύ τα πράγματα. Ροδοσθένη μου, καλή επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά του Ροδοσθένη στο παιχνίδι. Στέλλα, μαθημένη.
3: Ο χρόνος θα ξεκινήσει με το που τελειώσω την εκφώνηση της ερώτησης. Οπότε, Στέλλα μου, να είσαι έτοιμη. Πες μου πέντε πράγματα που φοράς το χειμώνα.
2: Κασκόλ, καπέλο, πουλόβερ, φόρμα, ζακέτα.
1: Στην εκπνοή του χρόνου.
3: Εντάξει,
1: το πέμπτο.
3: Ήτανε μέσα.
1: Να μιλήσει
3: ήτανε
1: και η Έλενα μέσα. Βέβαια, ναι.
3: Όχι, ήτανε...
2: Σωστά, στην εκπνοή του χρόνου, μπράβο, παίρνεις τον χρόνο.
3: Θέλω να το πω και εγώ, στην εκπνοή του χρόνου.
1: Μέμπο κάτι ρε, παιδιά, μέμπο κάτι.
3: Ναι, όχι, ήταν ωραίο. Και, Ροδοσθένη μου, πρέπει να ισοφαρίσουμε, έτσι. Θέλω να μου πεις πέντε πράγματα που μπορεί να έχεις στην τσάντα σου.
4: Κινητό, κλειδιά, χαρτομάντιλα, υδρομάντιλα, αντισηπτικό.
3: Ωραία! Μπράβο, ο Ροδοσθένης έχει και χαρτομάντιλα και υδρομάντιλα.
1: Φυσικά.
3: Αχα, ναι, γιατί χρειάζονται, παιδιά, και τα δύο χρειάζονται. Τέλεια.
1: Ισοπαλία!
3: Ένα-ένα είμαστε.
1: Ένα ντέρπι τώρα.
3: Και πάμε τώρα στη Στέλλα. Στέλλα, πες μου πέντε πράγματα που κάνεις όταν αργείς.
1: Στέλλα.
2: Αργώ.
1: Όταν αργείς.
3: Πέντε πράγματα που κάνεις. Άντε.
2: Δεν ξέρω. Κολλήσα.
1: Όταν αργεί. Όταν καθυστερείς.
3: Ναι. Τώρα. Να.
1: Ναι.
3: Δεν πειράζει. Ήταν μια φάση περίεργη. Ήταν μια φάση δύσκολη.
1: Εντάξει.
3: Ας το ξεπεράσουμε.
1: Είμαστε πάλι όμως ένα όλα.
3: Ναι. Τώρα, Ροδοσθένη, μπορείς να πάρεις το προβάδισμα.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Και είναι σημαντικός πάρα πολύ αυτός ο πόντος. Θέλω να μου πεις πέντε λόγους που μπορεί να βάλεις ξυπνητήρι.
4: Όταν έχω ραντεβού νοσοκομείο, όταν πρέπει να πάω σε ένα meeting δουλειά, όταν έχω ραντεβού γενικότερα, θα πάω για γυμναστήριο το πρωί, θα πάω το πάλι πρωί πολύ.
3: Τέλος χρόνου.
1: Ναι, ήσουν εξαιρετικός, αλλά ήταν τέλος.
3: Τέλειωσε ο χρόνος, δεν μας
1: έφτασε. Τα δυόμιση ήταν μες στο χρόνο.
3: Δεν πειράζει. Σαν να μην έγινε αυτό και ξαναπάμε τώρα στη Στέλλα, η οποία μπορεί να πάρει το προβάδισμα. Στέλλα, πες μου. Στέλλα μου, μ' ακούς?
1: Στέλλα,
2: ακούω.
3: Ωραία. Πέντε πράγματα, πες μου πέντε πράγματα που κάνεις όταν βαριέσαι.
2: Βλέπω τηλεόραση, παίζω με το κινητό. Πάω τζόκινγκ, παίζω με το σκύλο μου, κάνω βόλτες.
1: Ναι!
3: Ωραία, θα το πάρουμε έτσι, ωραία,
1: δύο,
3: πέντε απαντήσεις.
1: Δύο, ένα.
3: Ροδοσθένη, θα το ξαναπώ, αν και κοντεύω να γίνω γραφικός. Πολύ σημαντικός αυτός ο πόντος πρέπει να πάρεις τώρα.
1: Ναι.
3: Πες μου πέντε πράγματα που μπορεί να βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ.
4: Φρούτα, λαχανικά, αναψυκτικά, τρόφιμα, παγωμένα τρόφιμα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, κατάλαβε ότι δεν ήξερα να σταματώ το χρόνο, άμα τελειώσει.
3: Ναι, δεν πειράζει.
1: Άμα τελειώσουν οι απαντήσεις.
3: Είναι το ίδιο κουμπάκι, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είμαστε 2-2 τώρα.
3: Τώρα.
1: Πλάτωνα, χωρίς να ακουστεί γραφικό.
3: Ναι. Χωρίς να ακουστώ γραφικό, ναι. Στέλλα μου, αυτός ο πόντος είναι ο πιο σημαντικός. Γιατί αν το πάρει, επειδή έχει το προβάδισμα, κερδίζει και το γύρο. Εντάξει.
1: Για να δούμε ωραία. Τι θα γίνει.
3: Ωραία. Λοιπόν, πες μου 5 πράγματα που κάνουν θόρυβο.
2: Κόρνα, ταμπούρλο, κιθάρα, μαρακές.
3: Γιατί άργησες, Στέλλα μου, γιατί. Μπορούσες να πεις και τα ονόματά μας.
1: Ναι, ή ο Πλάτωνος όταν λέει life hack.
3: Ναι, αυτό.
1: Είναι θόρυβος. Τώρα ροδοσταίνει.
3: Τώρα θα γίνω γραφικός όμως.
1: Θα γίνει γραφικός. Γιατί όχι προβάδισμα, άμα το βρεις.
3: Κέρδισες.
1: Σωστά που μετρώει, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Αν το
1: βρεις. Κερδίζεις το γύρο και συνεχίζεις αύριο.
3: Ναι. Ροδοσταίνει. Πες μου 5 πράγματα που είναι κρύα.
4: Παγωτό, τα παγάκια, αναψυκτικό, νερό που το ψυγιάκι, φρούτα.
1: Ναι!
3: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν είπες τα κρύα ανέκδοτα της Ιωάννας, οπότε δεν μπορώ να πάρω σωστές απαντήσεις.
1: Άι,
3: παιδιά,
1: ρε,
3: δεν γίνεται. Άντε, κέρδισες, ρε Ροδοσθένη, κέρδισες, κέρδισες.
1: Α, περίμενε, ναι,
3: κέρδισες, κέρδισες, κέρδισες. Η αυτού μεγαλειότητα, η Άρα Λαυροβούλου.
4: Θέλω να ευχαριστήσω.
3: Ροδοσταίνη, έχεις δρόμο ακόμα μπροστά σου. Αύριο παίζεις με νέο παίκτη. Οπότε καλή προπόνηση στο σπίτι. Βάζε 10 δευτερόλεπτα και μίλα.
1: Και Ροδοσταίνη, τα κατάφερες. Κέρδισες μια πολύ καλή παίκτρια. Γιατί η Στέλλα απέκλεισε τη Μαρία που είχε 2 μέρες σερή.
3: Στέλλα μου, πήγες πολύ καλά. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Είναι
1: ο θόρυβος, Στέλλα. Τι ο θόρυβος που μας έφαγε.
3: Μπορείς να ξαναπαίξεις, Στέλλα.
2: Και ο θόρυβος.
3: Μπορείς να ξαναπαίξεις. Γιατί μπορεί να κερδίσει όπως κερδίζει αυτή τη στιγμή ο Ευθύμιος ένα δώρο από μένα. Παιδιά. Είπα το εγώ μες στο αυτοκίνητο τα κρύα ανέκδοτα της Ιωάννας.
1: Ευθύμιε, μπλοκ και πολύ άργησα.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Φίλια πολλά και στους δύο σας. Στέλλα μου, μπορείς να ξαναπαίξεις.
2: Γεια, γεια σας.
1: Θα τα πούμε αύριο.
3: Bye bye,
2: Ροδοσταίνη μου, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ, bye.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Θα μας πεις επιτέλους τι γίνεται με τον καιρό?
1: Θα σας πω, γιατί
0: συγγνώμη να λέει λούφαρες πλάτωνα μου.
1: Τι, πότε λούφαρα? Πότε λούφαρα, Ιωαννάκη, δεν κατάλαβα.
0: Λούφαρες, έχει πάει μια παρά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Πρέπει να δω όλα τα φαινόμενα, να μιλήσω με όλες μου τις πηγές και να σας πω ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
0: Άτε πάλι.
1: Η διαφορά φαίνεται. Σας είπα ότι κάθε μέρα θα πέφτουμε και από 1-2 βαθμούς. Ορίστε, να το, 31. Σήμερα οι βαθμοί στο εσωτερικό.
0: Mix FM Radio, ναι. Watch Live. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δείτε τι φοράω.
1: Δείτε τι φοράει.
0: Έχω σκάσει τώρα. Δηλαδή το πρωί κρύωνα,
1: ναι.
0: Και τώρα έχω σκάσει.
1: Εντάξει, ρε Σιωαννάκη μου. Layering, είναι η εποχή του layering ξανά. Οπότε πρέπει να το κάνεις αυτό, να το εφαρμόσεις.
0: Εγώ θα δω και το layering. Είμαι πολλά περήφανη, ρε.
1: Ναι, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο το layering. Και θα το χρειαστούμε γιατί έτσι θα ξεκινάει λίγο με κρύο. Εντάξει, λίγο, ναι. Κρυουλάκι και μετά θα έρχεται η ζέστη.
0: Ο καύσον.
1: Όπως αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που έχει αρκετή ζέστη έξω, ναι. Που βγήκαμε. Σήμερα λοιπόν γενικά έθριος ο καιρός, από το απόγευμα και μετά κάποιες μεμονωμένες βροχές, ίσως και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά, τα οποία αν δεν ξέρετε ποια είναι θα στα πει ο Άννα, μη με ρωτάτε εμένα τέτοια, οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν και μέχρι 6 μποφόρ, όπως τα έλεγε και ο Άννα.
0: Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Αυτό ακριβώς θα γίνει.
0: Τα 6 μποφόρια είναι, ναι. Είναι για να μην απλώσει σε σωρουχάκι έξω.
1: Πάντως αυτό που βλέπω και σου είπα και από χθες είναι ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς το χειμώνα. Την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, κάθε μέρα θα βρέχει.
0: This escalated quickly. Ήμασταν στο φθινόπωρο, ήρθε το φθινόπωρο, τώρα μας πέταξες και το χειμώνα.
1: Είπα σιγά σιγά θα πάμε και προς το χειμώνα. Σιγά,
0: ευχαριστούμε,
1: σιγά.
0: Ρε Συφλάτων.
1: Άστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Τι είδες?
1: Θυμάσαι εκείνη τη σειρά, τι ήταν Νταντά για όλες τις δουλειές?
2: Ναι, έτσι
1: και
2: λεγόταν.
1: Και η Νταντά.
2: Τη θυμάμαι τη σειρά.
1: Είχε δύο σειρές έτσι με Νταντάδες.
2: Ναι, είχε διάφορα με Νταντάδες. Ήτανε η Νταντά... Ήταν ωραίο θέμα για να.
1: Ήτανε.
2: Έτσι, μες στην οικογένεια, ερωτευόταν με τα αφεντικό συνήθως, κάναν καινούργια οικογένεια.
1: Αγαπούσε πολύ τα παιδιά.
2: Και πολύ γέλιο.
1: Τώρα θέλω να μιλήσουμε όμως, Πλάτωνα, για κάποιες άλλες νταντάδες.
2: Ναι, η σειρά.
1: Για
2: ναι.
1: Τις νταντάδες για δισεκατομμυριούχους. Billionaire nannies, παιδιά.
2: Α, μ' αρέσουν αυτά.
1: Ξέρεις πόσα μπορεί να παίρνει μια billionaire nanny? Μέχρι 200.000 δολάρια το χρόνο.
2: Τι λες, η billionaire nanny?
1: Ναι, πρέπει να είναι διαθέσιμη για πάντα και συνέχεια. Α. Δουλεύει 12 ώρα.
2: Α.
1: Private jets, ατελείωτα ταξίδια.
2: Ναι.
1: Πρέπει συνήθως ζητάνε να μιλάει περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. Και θεωρείται προσωπικό πολυτελούς ξενοδοχείου.
2: Αχα, αλλά είναι νταντά όμως.
1: Κριτήρια.
2: Είναι νταντά εννοώ.
1: Είναι νταντά.
2: Ησυχάζει και με τα παιδιά.
1: Ξέρεις
2: τα προσέχει,
1: τι τώρα.
2: Τα φροντίζει.
1: Αυτοί οι πελούσιοι
2: ναι.
1: Έχουν δύο νταντάδες. Ναι. Και τι γίνεται, δουλεύει μία τη μια εβδομάδα, ναι. Γιατί είναι πολύ απαιτητικό. Και μετά την άλλη εβδομάδα παίρνει ρεπό και έρχεται η άλλη, ή ο άλλος. Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη όλο το 24ωρο, αλλά κιόλας να με φκεί το ταλός.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αλλά κοίταξε τώρα αυτό όμως, ναι, με το που συνηθίζει τη μία φεύγει, έρχεται η άλλη.
1: Ναι, μετά εσύ θα το έκανες, Πλάτωνα.
2: Εγώ όχι, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να.
1: Να έχεις μία.
2: Του να έχω, και το να είμαι billionaire επίσης.
1: Ναι.
2: Αλλά χωρίς να είμαι νταντά. Απλά να κοιμάμαι, να κάνω νάνι. Να είμαι billionaire.
1: Νάνι.
2: Το μόνο να κάνω. Και να ξυπνάω και να είμαι δισεκατομμυριούχος.
1: Τέλειο. Στο ευχόμαστε όλα ψυχά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρες και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
2: Τι παθαίνω κάθε φορά που ο Πλάτωνας δίνει μια συμβουλή, ένα life hack ή μιλάει για σχέσεις? Ξέρετε τι παθαίνω? Ανατριχιάζω. Αυτό το ανατρίχιασμα και άλλα πράγματα που κάνει το σώμα μας έχουν εξήγηση και μπορεί να είναι και χρήσιμα. Ο Δόκτωρ Μουρατίδης, τρομάρα του, θα μας τα εξηγήσει σε πολύ πολύ λίγο όλα. Και επίσης πάμε να μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία στο σούπερ μάρκετ, αλλά όχι μόνοι μας, με τα παιδιά μας. Πόσο καλά πάει αυτό?

0: Για μας η εμπειρία στο σούπερ μάρκετ με τη Λετίσια είναι, παιδιά, λες και πάμε στην παιδική χαρά. Τρελαίνεται, είναι τώρα 17 μηνών.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 1,5 ας πούμε. Mm-hmm. Και τρελαίνεται να κάθεται μέσα στο καροτσάκι.
1: Ναι.
0: Τη βάζω εκεί μπροστά, το λέμε το όχημά μας.
1: Ναι.
0: Να γυρνάει, να βλέπει, χαιρετάει όλο τον κόσμο.
1: Τη αρέσει να κάθεται εκεί στην ειδική θέση που είναι για τα παιδιά που μπαίνουν τα πόδια ή μέσα στο καρότσι?
0: Όχι, εκεί που μπαίνουν τα πόδια.
1: Α,
0: όπου τη βάλει η μάμα απλά τον.
1: Εντάξει, ναι. Έγινε.
0: Τώρα το μεταξύ.
1: Θα τα πούμε σε λίγο καιρό.
0: Σε αυτή την υπεραγορά που πάμε,
1: ναι.
0: Ξέρει τους πάντες, παιδιά. Mm. Χαιρετάει τους πάντες. Mm. Ξέρει ποιον θα δούμε εκεί στη φρουταρία. Ξέρει ποιον θα δούμε από εδώ από εκεί.
1: Έχει
0: εκεί
1: γνωρίσει
0: όμως
1: τον κόσμο.
0: Όλο, παιδί μου. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και τακτικούς πελάτες.
1: Μπράβο, τη Λετίσια.
0: Πλέον χαιρετιόμαστε όλοι στους διαδρόμους.
1: Uh-huh.
0: Αλλά κάνει κάτι, παιδιά. Θέλω να μου πείτε να το κάνουν και τα παιδιά σας. Τούτο.
1: Α, ζητάει πράγματα.
0: Ό,τι δει.
1: Εντάξει.
0: Τούτο. Ή περνάμε, ας πούμε, από τις τροφές για γάτους.
1: Ναι.
0: Φούσπι.
1: Α, το καταλαβαίνει, επειδή
0: ναι.
1: βλέπει γατούλες.
0: Θέλει να πάρουμε και τις φούσπις.
1: Έλα,
0: το μωράκι μου.
1: Και εσύ εντωμεταξύ δεν θα χαλάσει το χατήρι στο παιδί.
0: Με μέτρα
1: και
0: όρια.
1: Τούτο.
0: Τώρα ανοίγεις μου άλλη κουβέντα. Γιατί.
1: Ναι.
0: Διάβαζα για ένα κόλπο που mm-hmm. μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα, είναι η μωρά με στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, να σας το πω αύριο.
1: Ναι, εντάξει, πέρασε το κόλπο, ρε παιδί.
0: Είναι ένα
1: μου.
0: Κόλπο τέλειο, παιδιά, για το ναι. πώς να το γλιτώνετε χωρίς να απογοητεύονται τόσο πολλά τα μωρά.
1: Α,
0: αν εμείς, δεν τους πάρεις αυτό που θέλουν.
1: Εμείς τους αφήνουμε να τα βάζουν όλο στο καρότσι και μετά τα βγάζω όλα.
0: Α,
1: ναι, ή τους λέω διαλέξτε ένα από αυτά.
0: Θα σου προτείνω κάτι άλλο εγώ σε λίγο. Κοίτα, η Ναταλία και ο Φίβος τρελαίνονται για σούπερ μάρκετ, τους αρέσει.
1: Τους αρέσει, ναι.
0: Γιατί θυμάμαι να μου λες ότι πήγαμε το Φίβο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, τους αρέσει, χρησιμοποιούν και τα μικρά καροτσάκια. Τους αρέσει η διαδικασία όλη. Και η κόρη μου δεν ζητάει. Αυτό είδα από παιδάκι μέχρι
0: τι
1: τώρα.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Το μωρό μέχρι τώρα δεν ζητάει. Α, οπότε,
0: ούτε έναν τούτο.
1: Τίποτα. Οπότε, ο μπαμπάς, επειδή είναι λίγο χάζο μπαμπάς, λέει αγάπη μου, δεν θες κάτι.
0: Αλήθεια, απλά τον μάνα μου, ρε.
1: Και μου λέει, όχι, εντάξει, είμαι καλά. Είμαι καλά. Ο Φίβος καλά. Ο Φίβος είναι μια άλλη ιστορία. Άστο καλύτερα. Μας βάζει μέσα.
0: Έξερα να μου το εφήσισα.
1: Ναι.
0: Εσείς, παιδιά, εμπειρία σούπερ μάρκετ με τα παιδιά σας. Για πείτε μας κανένα ευτράπελο, κανένα ωραίο. Πώς το διαχειρίζεστε?

Κάποιες φορές τα παιδιά μας θέλουν να διαλέγουν μόνα τους και τα ρούχα τους και τα παπούτσια τους. Κάποιες φορές πρέπει να πάρουμε κι εμείς ένα δώρο για τα βαφτιστήρια μας, για τα ανιψάκια μας. Και θέλουμε πάντα τα καλύτερα. Θέλουμε να είναι όμορφα, θέλουμε να είναι ποιοτικά, θέλουμε να είναι άνετα, θέλουμε να είναι στυλάτα και θέλουμε τα μωρά μας να νιώθουν καλά με εκείνα που φορούν. Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και ξέρετε πως ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, με την DIPAM. Ανακαλύψτε εκεί παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά από 0 έως 12 ετών, αλλά και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά ακόμη. Πού θα τα βρείτε όλα αυτά? Σε ένα από τα 5 καταστήματα DIPAM στην Κύπρο ή, άμα σας βολεύει πιο πολύ, στο e-shop www.dipam.cy. Let's go.

0: κάτι πολύ πολύ όμορφο θα συμβεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2. Περπατώ με το σκύλο μου για την Άννα.
1: Για την Άννα Σάλαρου, και μια διαδρομή μνήμης, αγάπης και φιλοζωίας. Στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια για την αγάπη της, για τα ζώα, το όραμά της για μια πόλη που νοιάζεται και είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε το σκύλο μας και θα περπατήσουμε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: 2 χιλιόμετρα, μια βόλτα για πολύ πολύ καλό σκοπό. Συμβολική διαδρομή στις 9.30 παιδιά το πρωί, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Συναντιόμαστε στο κάστρο Λάρνακας και τερματίζουμε στο πάρκο σκύλων Άννα Σάλαρου.
1: Θα έχει και Pet Village, Main Stage, Kids Corner, Food Corner, Dog Park. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Μια πολύ ωραία διαδρομή για πάρα πολύ καλό σκοπό, τιμώντας τη μνήμη της Άννας, που έτσι όλοι αγαπήσαμε πάρα πολύ.
0: Για την Άννα λοιπόν, για τα ζώα, για μια πόλη που νοιάζεται. Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2.

0: the unexpected with your number one morning show.
1: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Mix FM. Justin.
1: Turn it up.
0: New music files on Mix FM. Miley Cyrus, bass person.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπι θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος, το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers, Larnaca. Powered by Mix FM.

0: αυτό το σώμα μας το μαγικό, το σώμα μας το υπέροχο. Πόσα πράγματα αυτό, κάνει η Πλάτωνα που δεν ξέρουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε.
1: Το δικό μου το σώμα κάνει κρακ-κρακ-κρακ. Λες να μεταμορφωθώ σε Transformer,
0: ξέρεις,
1: δεν ξέρω.
0: Ότι θα γίνεις ο επόμενος Κικουτσί Μαρία. Τι κάνει αυτή, πώς πάει το πόδι της.
1: Αυτό θα γίνει ακριβώς.
0: Θα μας πεις αύριο τι είπε ο γιατρός, ε.
1: Θα σου πω αύριο τι είπε ο γιατρός, αλλά τώρα πάμε σε αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά και λέμε, ρε, μπιπ. Με πιάσε λόξιγκας.
0: Αχ.
1: Μην κατηγορείς το λόξιγκα.
0: Ποιο να κατηγορώ?
1: Μην το κατηγορείς. Το σώμα σου λέει σταμάτα, με πιέζεις. Είναι χειρόφωνο του διαφράγματος, δεν είναι λόξιγκας. Είναι χειρόφρενο διαφράγματος. Το κάνει.
0: Χειρόφωνο
1: όταν...
0: λες.
1: Χειρόφρενο.
0: Α, χειρόφρενο, γιατί έλεγες χειρόφωνο.
1: Τι χειρόφρενο, να κάνω και μπαμπιές. Λοιπόν, όταν τρως πολύ και παίρνεις και αέρα, καταπίνεις και αέρα, αναστατώνουμε το σώμα, παθαίνει κάτι και λέει, α, σταμάτα, με πιέζεις, ομορφιά μου. Και έρχεται ο λόξιγκας. Γιατί έκανα το λόξιγκας, άλεπα. Είναι άλλο
0: γιατί?
1: Πράγμα αυτό. Και πάω στο χασμουριτό.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές χασμουριόμαστε?
0: Πολλές.
1: Πολλές. Και λέμε, ω, χασμουρήθηκε, τεμπέλης, δεν είναι λες αυτό.
0: Λες έτσι για τους ανθρώπους που χασμουριούνται, έτσι.
1: Όχι,
0: ένα λεπτό, παιδιά, δεν ξαναχασμουρηθείτε προς τον Πλάτωνα, θα κατηγορηθείτε.
1: Τι λένε οι άλλοι για μας, ναι. Όχι, παιδιά, εκείνη την ώρα εγώ δεν χασμουριέμαι, δεν τεμπελιάζω. Οξυγονώνω και ψύχω τον εγκέφαλό μου όταν είμαι κουρασμένος.
0: Ναι. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουμε από το σχολείο.
1: Το τέντομα.
0: Ποιο τέντομα?
1: Ένα...
0: Αχ, τι γίνεται με εκείνο?
1: Ενισχύει την κυκλοφορία.
0: Μπράβο, ρε Πλάτωνα.
1: Ξυπνάω τους μύες, βελτιώνω τη συγκέντρωση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν φτερνίζομαι, αποβάλλω σκόνη, ους, γύρι και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει στη μύτη μου.
0: Μάλιστα.
1: Και τελειώνω με την ανατριχύλα.
0: Περίμενε, ο τριψήφιος για το φτέρνισμα έχει κάποια σημασία?
1: Δεν συνδέεται με τίποτα.
0: Okay.
1: Η ανατριχύλα είναι ένα αρχαίο αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή το φόβο.
0: Γιατί σοβαρεύσεις ξαφνικά επειδή μιλάς για ανατριχύλα?
1: Το σώμα σου προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρωματάκι μονοσούλας.
0: Τι?
1: Το έκανα απλά υποκοριστικό. Ένα στρώμα μόνωσης, όπως και τα ζώα. Γι' αυτό μην πικιάσουμε. Εκείνη την ώρα και να τριχιάζουμε, κατάλαβες? Θα σου λέγα για το τρέμουλο στο βλέφαρο,
0: πες,
1: αλλά
0: το.
1: Δεν θα σου το πω.
0: Γιατί κάποιον θα δω.
1: Γιατί κάποιον θα δεις
0: ή
1: και
0: θα, κλάψω.
1: Θα το δούμε και μαζί, οπότε δεν
0: ή
1: χρειάζεται.
0: Ή θα κλάψω, τι από τα δύο
1: μπορεί
0: είναι.
1: Μπορεί να γίνουν όλα μας.
0: Ένα αυτό που θα
1: δούμε.
0: Μας.
1: Δεν ξέρω, ώρα του είναι.
2: Hey guys, this is Ariana Grande. The biggest hits, non-stop. You're

0: Εντάξει, θα έρθει παιδιά τώρα. Θα έρθει. Θα έρθει η καλή ελευθερία με το Mix at Work. Οπότε ναι, μην μαραζώνετε. Έχει... Σας αφήνουμε μόνους σας ποτέ.
1: Και εσείς όλοι που μαζευτήκατε έξω από το παράθυρο και περιμένετε την Κάλλια, περιμένετε. Θα έρθει.
0: Α, όχι, για μας ρε. Εγώ αισθάνθηκα, έκανα και το χέρι έτσι. Μα, το χέρι
1: για μας. Δεν ακούνε το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Είστε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α! Ερχόμαστε τώρα,
0: τέλεια.
1: Φεύγουμε.
0: Ερχόμαστε
1: φεύγουμε. Παράνε,
0: τώρα.
1: Δεν είναι κανείς έξω, παιδιά, να ξέρετε.
0: Γιατί ρε, μεν καρφώνεις ρε.
1: Α, ναι, συγγνώμη, είναι πολλοί κόσμος έξω και περιμένει να μας δει, να μιλήσουμε, να τα πούμε.
0: Και τώρα θέλω να απευθυνθώ, Πλάτωνα.
1: Πού?
0: Σε εσάς. Σε όλους εσάς που έχετε τη συσκευή σας, ξέρετε ποιοι είστε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά για τα πάντα. Για να παραγγέλνετε φαγητό, ψώνια, οτιδήποτε. Η ΣΥΤΑ, τι κάνει, παιδιά. Παρέχει για 6 μήνες δωρεάν τη συνδρομή World Plus σε όσους έχουμε το πρόγραμμα Freedom. Είναι τέλειο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εννοείται στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης σε λίγες μέρες, αλλά προλαβαίνουμε ακόμα να απολαύσουμε το Recovery Soul, αυτό το αγαπημένο ρόφημα από Bean Bar, γιατί όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο του για τις ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
0: Βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ.
1: Να το! Είναι ένα από τα 3 Jeep Avengers.
0: Νομίζω έκανα το καλύτερα που σε έναν Πλάτωνα μου.
1: Ναι, εννοείται. Το βρουν, βρουν πάρα πολύ καλό. Από τη Shell που διεκδικείται με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell B-Power βενζίνη πετρέλαιο και χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App.
0: Αυτά από εμάς προς το παρόν, ε. Αύριο πάλι εδώ. Happy Friday. Ρε, εμπέμπτη.
1: Happy Friday αύριο, DJ Άνθος στην παρέα μας αύριο. Μας έλειψε, είχαμε καιρό να το δούμε τον Άνθο μας.
0: Ναι, ναι, θα νουθήσουμε παρέα.
1: Τι καλά, και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

15 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα. Ξέρετε ότι το τραγούδι δεν εννοεί κανονικό cake. Τα cake by the ocean. Δεν εννοεί cake. Εννοεί άλλα πράγματα. Δίπλα από τη θάλασσα. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Εγώ δεν ξύπνησα πολύ καλά. Ξύπνησα άνω κάτω και έπεφτα ένα τηλέφωνα το ένα πίσω από το άλλο και είναι αυτά τα πρωινά που ξυπνάς λίγο πιο αργά και ξαφνικά όλα τα εμπόδια έρχονται μπροστά σου. Σε αυτή τη φάση είμαι, οπότε έτρεχα σήμερα όλη μέρα από το πρωί που άνοιξα τα μάτια μου και όλα πήγανε στραβά, αλλά δεν πειράζει, είναι προπαρασκευή και θα παίξω πολύ μουσική. Είστε συντονισμένοι στον Mix FM, στο Mix at Work, είμαι η Καλή Ελευθερίου. Μα θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Ωραία θα περάσουμε, μην αγχώνεστε. Αν είστε στο δρόμο με προσοχή, αν είστε στη δουλειά με περισσότερη προσοχή.

Λοιπόν, χθες συζητήσαμε λίγο. Μόνη μου μιλάω, αλλά νιώθω ότι είναι συζήτηση. Χθες, λοιπόν, συζητήσαμε λίγο για τους παρκατζίες. Δηλαδή, αυτούς που είναι υπεύθυνοι σε κάποια πάρκινγκ. Και αποφάσισα ότι κάθε μέρα θα κράζω ένα επάγγελμα. Θα λέω τα. Αυτά τα κλασικά που μας συμβαίνουν με το κάθε επάγγελμα, εντάξει. Και αποφάσισα ότι σήμερα θα ασχοληθώ με τους γιατρούς. Έχω πρόβλημα με τους γιατρούς. Και να σας εξηγήσω γιατί. Σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους τομείς, δηλαδή από να πάω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ραντεβού, είτε είναι μαλλιά, είτε είναι νύχια, είτε είναι ραντεβού με οποιονδήποτε πελάτη έχεις να πας, όλοι είναι πάντα στην ώρα τους. Πάντα. Δηλαδή ένα δεκαλεπτάκι πάνω, ένα δεκαλεπτάκι κάτω. Κάποιος να μου εξηγήσει γιατί οι γιατροί τόσα χρόνια δεν έχουν βρει την τέλεια συνταγή να καταφέρνουν να πηγαίνεις να έχεις ραντεβού η ώρα 10 και να σε βλέπει 10 και 4, ρε παιδί μου. Τι πρέπει να κάνεις για να κλείσει. Δηλαδή μου λέει ο γιατρός μου, έλα στις 10 και είμαι σίγουρη θα φύγω ανάμιση, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, κάθε ασθενής έχει τα δικά του. Αλλά πρέπει να έχεις καταλάβει τώρα μέσα στα χρόνια πώς δουλεύει το σύστημα. Έχετε προβλήματα με γιατρούς, στείλτε μου στο 3131.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Give me five. Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me five. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα? Και τους πίνετε όλους τους καφέδες σας ή πίνετε τον καφέ σας και μετά, ξέρω εγώ, πίνεις λίγο, τον αφήνεις στην άκρη και επειδή θα λιώσει το παγάκι του ή θα κρυώσει αν πίνετε ζεστό, το αφήνετε στην άκρη. Ό,τι και αν πίνετε, κάθε πρωί ή κάθε μέρα, σας προτείνω, εάν δεν το έχετε δοκιμάσει μέχρι στιγμή, να βάλετε στη ζωή σας τους θέρμους. Και μπορείτε να βρείτε υπέροχους θερμούς τα Coffee Berry και είναι μαζί μας καθημερινά. Τα Coffee Berry θα διαλέξεις το ρόφημά σου και θα το βάλεις μέσα στο θέρμο σου για να το κρατά είτε πολύ ζεστό όλη την ημέρα είτε πολύ κρύο όλη την ημέρα. Είναι το Orange Trend το χρώμα, είναι έτσι, είναι πορτοκαλί παστέλ και πορτοκαλί σκούρο, purple pastel, white pastel, yellow και blue. Είναι πάρα πολύ ωραία, θα τα βρείτε στα Coffee Berry. Και πάμε σε λίγο πιο ανεβαστική μουσική. Μέχρι και τις 12 θα είμαι εδώ.

Να σας πω ότι υπάρχει ένα σκάμ, σοβαρό σκάμ. Έχω πάρει και εγώ ένα μήνυμα. Παριστάνουν την αστυνομία και ζητούν πληρωμή εξοδίκων μέσω μηνυμάτων. Να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε μια συζήτηση στο Υπουργικό για το νομοσχέδιο για τα εξώδικα προστήματα, τα οποία θα παίρνουμε ένα μήνυμα εμείς που θα γράφει ότι έχεις ένα πρόστιμο. Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις να το παίρνεις το πρόστιμό σου από το ταχυδρομείο, να παίρνεις το χαρτί ότι έχεις πρόστιμο, θα το παίρνεις σε μήνυμα. Δηλαδή, θα σου στέλνουν ένα μήνυμα ότι έχεις ένα πρόστιμο. Ποτέ η αστυνομία δεν θα σου βάλει link να πατήσεις επάνω για να πληρώσεις το πρόστιμο. Ποτέ. Θα πέσει, πήγε στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τα εξώδικα προστήματα και θα είναι είτε με μήνυμα, είτε με email. Θα σου έρχεται το email ή το μήνυμα να σου λέει απλά να σε ενημερώνει ότι έχεις ένα πρόστιμο, ένα εξώδικο. Δεν θα έχεις 105 μέρες για να το αποπληρώσεις και δεν θα το κάνεις ποτέ ούτε μέσω email να κάνεις κλικ, ούτε μέσω SMS. Να σας πω ότι έχω πάρει ένα τέτοιο μήνυμα και στην Πάφο είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο κάποιος έχασε 2.000 ευρώ από αυτούς τους επιτίδιους που το κάνουν. Και να σας πω ακριβώς πώς ήταν το δικό μου μήνυμα. Κάτσα να το βρω, δεν είναι πολλές μέρες που μου ήρθε. Έλεγε ότι βασικά αντί για τηλέφωνο έγραφε πάνω traffic. Εντάξει, δεν ξέρω αν το κινητό σας το έχετε στα ελληνικά, αν θα σας έρθει το μήνυμα στα ελληνικά. Εμένα ήταν στα αγγλικά και λέει ότι είναι από την Κυπριακή αστυνομία και λέει ότι έχω ένα outstanding ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσω που αφορά το αυτοκίνητό μου. Και για να πατήσω, είχε link να πατήσω πάνω για να το αποπληρώσω. Αυτό το πράγμα είναι scam. Μην πατάτε τα links. Γενικότερα να ξέρετε ότι ακόμα και από courier να σας έρθει μήνυμα, αν δεν ξέρετε τίποτα ή αν δείτε τέτοιο μήνυμα, μην πατήσετε ποτέ link. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε στους couriers, ψάξτε λίγο τα mail σας να δείτε αν αγοράσατε κάτι που ίσως ξεχάσατε, αλλά μην πατάτε links που δεν ξέρετε. Ποτέ. Αυτό είναι στάνταρ. Είτε είναι από email, είτε είναι από σε SMS το κινητό σας. Να μην πέσετε και εσείς θύματα. Τώρα, αν περάσει, επαναλαμβάνω το λέω για να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη, αν περάσει όλο αυτό στο Υπουργικό, αν περάσει αυτό το σχέδιο, τότε θα έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό που θα λέει «Κάλια, έχεις ένα πρόστιμο, απλά σε ενημερώνω». Τελεία. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε. Ωραία. All your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

Και να πω την καλημέρα μου σε ένα καινούριο ακροατή που μόλις απέκτησα. Ξέρει αυτός. Ξέρει. Λοιπόν, πάρα πολύ μουσική έχω ακόμα. Μαζί μας είναι και η Epic. Και αν τα ψάχνεις να τα βρεις όλα σε ένα, δεν θα τα βρεις σε άνθρωπο, αλλά θα τα βρεις στην Epic. Με το Epic One έχεις ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. Έχει και 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, και Wi-Fi Booster και 5G Unlimited κινητική και συνδρομητική τηλεόραση. Και δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Αλλά και είναι 39,99 το μήνα. Και σου δίνουν, αν το κάνεις τώρα τη σύνδεση, θα σου δώσουν και κάτι έξτρα, γιατί δεν σου έδωσαν πολλά. Θα σου δώσουν και ένα tablet δώρο. Οπότε μπορείς να το ψάξεις λίγο με την Epic, για να ξέρεις και εσύ ότι το Epic One θα σου τα δώσει όλα αυτά που χρειάζεσαι.

Sorry, Papi, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 11 και αν ψάχνεις μια αφορμή για να ξεφύγεις από όλα αυτά τα συνηθισμένα, τότε θα στην πω εγώ βάσει του πάνω μου, μην αγχώνεσαι, από τις 9 μέχρι και 11 Οκτωβρίου. Θα είμαστε στο Oktoberfest Extravaganza στο City of Dreams. Για κουτουλήσαμε στο μικρόφωνο, συγγνώμη. Στο City of Dreams, λοιπόν, Mediterranean, θα φέρουν έτσι ένα ρυθμό και ατμόσφαιρα Βαυαρίας. Live μουσική, παραδοσιακές γεύσεις, μόνο

Με πήρε τώρα η γιαγιά μου τηλέφωνο. Αχ, τι πολύτιμα είναι αυτά τα τηλεφωνήματα. Αν έχετε γιαγιά και παππού που μπορείτε έτσι να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να τους πείτε ότι τους αγαπάτε, πάρτε τους τώρα. Με το που αφήνω αυτό το, με το που κλείνω το μικρόφωνο, θα πάρετε τη γιαγιά σας και τον παππού σας τηλέφωνο. Θα τους πείτε ότι τους αγαπάτε. Με πήρε η γιαγιά με ένα ενθουσιασμό να μου πει πού είσαι για δουλειά. Να φύγεις από τη δουλειά και να έρθεις να φας γιατί έφτιαξα γεμιστά. Μάνα μου τι. In and out of love. A Armin Van Buren. Έτσι να κάνεις ένα ωραίο flashback τότε που πηγαίναμε στα clubs.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Give me five. Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me five. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

σταματήστε ό,τι και αν κάνετε. Ό,τι και αν κάνετε. Να μιλήσω λόγω σήμερα, Παναγία μου. Πάμε άλλη μία. Σταματήστε ό,τι και αν κάνετε. Εκτός και αν οδηγείτε. Αν οδηγείς πια πάντα. Λοιπόν, θέλω να μπείτε στο calendar και να βάλετε 10 και 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να το χάσετε αυτό το πράγμα. Είναι το Mestin Poly Festival, ξέρετε τι είναι. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Mestin Poly Festival, έχετε χάσει ήδη αρκετά Mestin Poly Festival και λυπάμαι γι' αυτό. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στα όλα τα προηγούμενα και τώρα έρχεται και αλλάζει και location, γίνεται ακόμα πιο ωραίο, στο η πλατεία του παλιού του Γασιπή, που είναι πάρα πολύ ωραία, Παναγιά μου, πάρα πολύ. Πόσο μου αρέσει τώρα που γίνονται πάρτις εκεί πέρα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, Mestin Poly Festival, 10 και 11 Οκτωβρίου. Δίνουμε ραντεβού. Μήπως και δεν έρθετε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είμαστε στην πλατεία για ένα διήμερο που θα παρτάρουμε. Έχει δροσερά κοκτέιλ, πολύ ωραίο street food. Θα έχει δημιουργούς με χειροποίητα προϊόντα. Και η μουσική εννοείται θα μας φέρει όλους πιο κοντά. Το Σάββατο, το αγαπημένο μου, είναι το throwback με zeros και tens. Όλα τα hits. Θα έχει και ξένα και ελληνικά hits. Αυτά που αγαπάμε και θα έχει και όλα τα είδη. Θα έχει και R&B, θα έχει και πιο ηλεκτρονική μουσική. Όλα throwback. Θα πάμε ένα flashback πίσω στο 2000 και στο 2010. Και την Κυριακή που είναι τα ελληνικά, οι ελληνικές επιτυχίες που δεν γίνεται να μην τις χορέψεις. Θα παίξουμε και μαζονάκι, στάνταρ. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα είναι το πάρτι και την προπόληση της εισιτηρίων θα βρείτε στο ticketbox.com.cy. Είναι το Mestin Poly Festival και αν θέλεις και περισσότερα μπορείς να μπεις στο Instagram account, να τους κάνεις follow και να δείτε τι συνέβη στα προηγούμενα για να ξέρετε.

Δεν έχω ζηλέψει ποτέ στη ζωή μου χορογραφία όσο έχω ζηλέψει τη χορογραφία αυτού του κομματιού. Αυτή είναι η Σακύρα με το Die Die. Σε σήκωσε όλο τον κόσμο και το ξεσηκώνει ασταμάτητα. Δεν θα το χορτάσουν ποτέ αυτό το τραγούδι. Συγγνώμη, μα είδατε πως χορεύει στις συναυλίες τώρα που έχει κάνει tour. Είναι, ήταν στη Μαδρίτη, είναι ακόμα στη Μαδρίτη. Έχει και μια συναυλία σήμερα και αύριο. Και είναι φοβερή, Χριστέ μου. Δηλαδή, Χριστέ μου. Βλέπεις και είναι όλα τα υπόλοιπα slow motion γύρω της. Θα σας αφήσω με ένα κομμάτι ακόμα και έρχεται Hot Track of the Week, έρχεται Μαρία Πορφυρίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Mix FM και θα τα πούμε αύριο που είναι Παρασκευή επιτέλους. Παρ' όλα αυτά, ο μήνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τον ατέλειωτο έχει ο Σεπτέμβρης. Χαϊά μου, βαρέθηκα, κουράστηκα. Να φύγει, να μπει Οκτώβρης, να γίνει λίγο χαμούλης. Σας αφήνω με πολύ μουσική. Μπαμ μπαμ. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Τσάου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: μέσα στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μέσα στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Καλησπέρα, καλωσορίσατε σε ακόμη ένα Lunchbox σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και να είστε, γιατί είναι από τις αγαπημένες μας μέρες, προ-Παρασκευή, πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο είμαστε. Οπότε σας θέλω έτσι θετικούς και ευδιάθετους. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με τα Φούτη και σήμερα, που θέλω να μου πείτε, παιδιά, ότι δεν είμαι η μόνη που αυτές τις πολύ πιεστικές μέρες, γιατί έχουμε ξεκινήσει κατά καλά τη ρουτίνα μας, δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω. Δεν είναι ότι ήμουν ποτέ της κουζίνας, αλλά όταν ξέρω ότι έχω το Φούτι, το οποίο το ανοίγω και μπορεί να βρω ό,τι μου τραβάει η όρεξη, εννοείται μπαίνω στο Φούτι, κάνω την παραγγελία μου και μπορεί να κάνω όλες τις άλλες δουλειές που θα άφηνα πίσω για να μαγειρέψω, απλά και μόνο γιατί υπάρχει το Φούτι στη ζωή μου.

σε περίπτωση που δεν είστε ενημερωμένοι για όλες αυτές τις ορολογίες που έχουν μπει στη ζωή μας, τις καινούργιες ορολογίες, θέλω να σας πω ότι από προχθές 21 Σεπτεμβρίου, που άλλαξε έτσι, που μπήκαμε επίσημα βασικά στο φθινόπωρο, ξεκίνησε το cuffing season. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τέλος της καλοκαιρινής ανεμελιάς και είναι η ιδανική περίοδος, σύμφωνα με ειδικούς, για να βρεις σύντροφο. Και όλα αυτά οφείλονται λίγο στην σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, λίγο που φεύγει ο ήλιος, λίγο που πρέπει να μένεις περισσότερο στο σπίτι γιατί δεν είναι τόσο ξέγνια στην εποχή όσο το καλοκαίρι. Αλλά για μένα θα προσθέσω ένα δικό μου, το οποίο έπρεπε να μπει σαν παράμετρος, ότι έρχονται και Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα είναι ωραία να τα μοιράζεσαι μαζί με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, ή και πολλούς φίλους, συγγενείς κτλ. Αλλά ένα τέρι σου ταιριάζει τα Χριστούγεννα, είναι ωραία εποχή. Οπότε διανύουμε το cuffing season, παιδιά. Θέλω να βάλετε μπρος, να ανοίξετε τα μάτια σας, μπορεί να είναι εκεί έξω ο σύντροφος και να σας περιμένει και να μην τον βλέπετε.

4 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ζώων και με αυτή την αφορμή έχουμε τα Πέτικρη και Ουίσκας που φέτος έχουν και πάλι την εκστρατεία μαζί τα βοηθάμε για ένατη χρονιά και στηρίζουν τα καταφύγια των αδέσποτων ζώων της Κύπρου. Και κάτι που αξίζει να αναφέρουμε σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία είναι ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουν προσφερθεί περισσότερα από 130.000 γεύματα καλύπτοντας τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. This is the Mix FM Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.

Διαβάζω ένα άρθρο με αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί για μένα μου φάνηκαν έτσι πολύ περίεργες, αν και θα τις τηρήσω, γιατί είναι για το νοικοκυριό, αφορούν το νοικοκυριό και πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι. Και αυτό που μου προκάλεσε την περισσότερη εντύπωση είναι ότι πρέπει να αλλάζεις τις παντόφλες που φοράς στο σπίτι κάθε 6 μήνες. Εγώ έχω στο σπίτι παντόφλες που μπορεί να τις έχω και 5 χρόνια. Μην ρωτήσετε πώς αντέχουν, είναι μέσα στο σπίτι που τις φοράω, οπότε δεν παθαίνουν και κάτι. Αλλά είναι και παντόφλες που μου αρέσουν, οπότε δεν τις αποχωρίζομαι εύκολα. 5 χρόνια τώρα και μου λέει άλλος ότι πρέπει να έχω αλλάξει άλλες. Δεν ξέρω να κάνω και τα μαθηματικά. 10 ζευγάρια, ίσως 10 ζευγάρια. Αλλά είναι πολύ περίεργο, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Και τα σεντόνια μία φορά τη βδομάδα και τις πετσέτες 3-4 φορές χρήση και μετά πρέπει να τις πλένουμε. Και το σφουγγάρι του μπάνιου κάθε 3 βδομάδες. Είναι όλα τώρα πληροφορίες lifehack για το σπίτι και το νοικοκυριό.

Σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή μας εκτάκτως πιο νωρίς. Έχει ξεκινήσει το Unifest, οπότε μεταφερόμαστε κατευθείαν στο ΤΕΠΑΚ από τη 1 μέχρι τις 3, όπου εκεί θα στηθεί αυτό το μεγάλο φοιτητικό φεστιβάλ. Αν είστε στη Λεμεσό και είστε φοιτητές, μην χάσετε την ευκαιρία, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε δώρα, προσφορές και πάρα πολλά άλλα, και εννοείται να γνωριστείτε μεταξύ σας. Οπότε εμείς τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: ακούμε, ακούγομαι. Καλό μεσημέρι από την πλατεία Τεπάκ εδώ στη Λεμεσό και το Unifest 2016 by Student Life. Και δεν είμαι μόνος, είμαι με τη συμμαθήτρια να πω, συμφοιτήτρια να πω, γιατί θέλω να γραφτώ.
1: Εγώ ήδη έχω έτοιμο το έντυπο, δηλαδή πραγματικά.
0: Φανή Παπαμιχαήλ.
1: Αλέξανδρος Ταραμουντάς.
0: Το πρώτο μας κοινό live link.
1: Το πρώτο μας live link μαζί σε ένα πολύ ωραίο σημείο, γιατί εδώ είναι που νιώθεις υπέροχα.
0: Χαρά του φοιτητή,
1: είναι η χαρά του φοιτητή. Και ξέρεις, εγώ που τους βλέπω τους φοιτητές εδώ που κάνουν διάφορα παιχνίδια, παίζουν διάφορα παιχνίδια, νιώθω ότι είναι και λίγο προετοιμασία, γιατί κάνεις και τα skills σου έτσι να τα ξυπνήσεις. Γιατί καλά ξεκουράστηκαν το καλοκαίρι, τώρα έτσι οι δεξιότητες είναι. Εδώ βρίσκουμε memory.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι δεν παίζουμε
1: υπάρχουν
0: μόνο οι φοιτητές, παίζουμε και
1: αεροπλάνα. Κινούμενα.
0: Βλέπουμε τα πάντα εδώ. Ελάτε στην παρέα μας. Είμαστε στην πλατεία Τεπάκ εδώ στη Λεμεσό. Μέρα πρώτη.
1: Μέρα πρώτη.
0: Θα ακολουθήσει και αύριο.
1: Και
0: δεύτερη
1: αύριο.
0: Μέρα. Θες να πεις λίγο τι έχουμε εδώ, τι θα δει ο κόσμος.
1: Βασικά, Αλέξανδρο, νομίζω ότι αν πω τι δεν έχουμε, θα είναι πιο εύκολο.
0: Α,
1: γιατί τα έχει όλα. Έρχεστε, παίζετε, τρώτε, πίνετε, περνάτε υπέροχα. Σας γνωρίζουμε και από κοντά μας, γνωρίζετε κι εσείς.
0: Βγάζουμε και φωτογραφία, αν θέλετε.
1: Εννοείται, εννοείται. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Εμείς θα ξεκινήσουμε. Ήδη παίξαμε το πρώτο παιχνίδι.
0: Κερδίσαμε.
1: Κερδίσαμε.
0: Ήσουν,
1: θέλω να πω ότι ήσουν καλύτερος, ναι. Αλλά νομίζω ότι είχες την τεχνική του περιμένω να παίξεις να δω τα κόλπα.
0: Ακριβώς. Οπότε στο επόμενο παιχνίδι θα ξεκινήσω πρώτος.
1: Εντάξει.

0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε στο νούμερο 1 Pack to Uni Festival, αλλά πάλι έχασα.
1: Πάλι έχασα. Δεν κέρδισα εγώ φυσικά.
0: Δεν κέρδισα
1: εγώ. Κάπου στην ισοπαλία βρεθήκαμε στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα θέλω να διαλέξεις πού θες να πάμε, να κινηθούμε για να δούμε αν θα πάρεις τη ρεβάνς.
0: Λοιπόν, επειδή είναι τόσα πολλά, νομίζω θα τα πιάσουμε όπως είμαστε εμείς, έτσι δίπλα μας, ένα-ένα. Δεν ξέρω άμα προλαβαίνουμε στις 2 ώρες που θα είμαστε εδώ να παίξουμε απ' όλα.
1: Θα είμαστε 2 ραδιοφωνικές ώρες. Μπορούμε να μείνουμε και στη συνέχεια.
0: Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό.
1: Να πούμε ότι έχουμε την καλύτερη μουσική γιατί ο Mr. Unknown είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Mr. Unknown.
0: Είναι ασταμάτητος πάντως, έχει πολύ όρεξη. Έτσι.
1: Μα βλέπεις τόσο κόσμο, τόσα χαμόγελα, τόση ενέργεια. Πώς μπορείς και εσύ να μείνεις σε αυτό το.
0: Μόλις το είπες εντωμεταξύ, χαμογέλασε το παιδί εδώ πέρα. Είδες ότι είναι παιδί, μεταδοτικό κιόλας με το που το λες. Και εδώ, μπράβο, έτσι. Είναι όλοι χαμογελαστοί. Παρόλο που περίμενες ότι ξέρεις πάνε πίσω στα θρανία, γιατί θρανία είναι και αυτά. Έχουν μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν ξέρω όμως αν είναι μόνο για το φεστιβάλ αυτό και μετά, άμα πάνε στις τάξεις, τους περνάει.
1: Εντάξει, γι' αυτό ξεκινάμε με ένα UniFest, για να ξεκινήσουν να παίρνουν στη διαφορετική τρόπη τα πράγματα.
0: Έτσι, και μέσα από αυτά βρίσκεται λόγος να είστε και πίσω στις τάξεις, γιατί έχει αυτό τα ωραία του.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην πλατεία The Pack εδώ στη Λεμεσό και σας περιμένουμε.
0: Εννοείται.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπι θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος, το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers, Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Unifest 2026 by Student Life, το νούμερο 1 Back to Unifest στην Κύπρο.
1: Βεβαίως, και είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ, που είναι αμέτρητος ο κόσμος και η χαρά του κόσμου εδώ πέρα. Δηλαδή, κοίταξε.
0: Και όχι μόνο του κόσμου που είναι εδώ, και η χαρά δική μας που μπορεί να μην είμαστε φοιτητές.
1: Μα μπορείς να γίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη φοιτητική ζωή. Ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να εγγραφείς και να πλασάρεσαι ως φοιτητής.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι παίξαμε ένα παιχνίδι πριν από λίγο. Μας έδειξαν διάφορα λογότυπα ομάδων.
1: Ναι, ποιος θα μου το έλεγε εμένα ότι θα βρεθόμουν σε τέτοια κατάσταση να βρίσκω και ομάδες. Εντάξει. Κάτι ήξερα.
0: Εσμίξαμε τις γνώσεις μας και καταφέραμε.
1: Είσαι πολύ καλός. Πρέπει να το πω δημόσια. Είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι παιχνίδια ακολουθούν?
0: Έχει πολλά εδώ. Τι να σου πω ότι ακολουθεί.
1: Εδώ τώρα θα πάω να ρίξω τον μπαλάκι σε αυτά τα ποτήρια εδώ πέρα.
0: Μας βλέπουν τα κορίτσια. Ετοιμαζόμαστε και θέλω να πείτε ποιος θα κερδίσει. Τους δύο. Μας βλέπουν.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε εδώ στην πλατεία Τεπάκ στη Λεμεσό, μέρα πρώτη, και σας περιμένουμε στην παρέα μας.

0: Δεν θα έρθω ξανά μαζί σου σε Unifest.
1: Μα γιατί.
0: Βρίσκεις φοιτητές σου και δεν μου δίνεις σημασία.
1: Όχι, έτυχε. Είναι για να δεις το λόγο που φαίνομαι φοιτήτρια. Επειδή είμαι συνέχεια με φοιτητές, φαίνομαι και εγώ φοιτήτρια.
0: Φυσικά,
1: με μπερδεύουν, ξέρεις.
0: Δεν σου δίνω ούτε εγώ σημασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν τόσες πολλές δραστηριότητες.
1: Σε χάνω καλά. Υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρω που βρίσκεσαι και σε εντοπίζω να παίζεις.
0: Πραγματικά είναι λες και είμαι στο Luna Park.
1: Είναι πραγματικά.
0: Και μας να χαιρετάει
1: πούμε
0: ο κόσμος.
1: Ότι γεια σας, γεια σας. Να πούμε ότι επιτέλους κέρδισα.
0: Κέρδισες.
1: Δηλαδή, και ήμουν πάρα πολύ καλή.
0: Χωρίς ανταγωνισμό όμως.
1: Ξέρεις, θέλω να σημειωθεί ότι ήταν ένα παιχνίδι που νόμιζα ότι δεν θα είμαι καλή. Οπότε να δοκιμάζετε, παιδιά.
0: Ας το περιγράψουμε στον κόσμο. Ναι. Υπήρχαν κάποιες μπάλες τις οποίες έπρεπε να ρίξεις μέσα σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Ακριβώς. Και τα
0: μικρά
1: σημεία. Είχαν αριθμό. Ναι. Και εκεί που, σκόραρα εκεί που ήταν το πιο ψηλό, το πιο δύσκολο και καλά.
0: Σκόραρα εκεί που δεν περιμέναμε βασικά.
1: Κανείς δεν το περίμενε, ούτε εγώ στο λέω. Αλλά γι' αυτό πρέπει να δοκιμάζουμε τα όρια μας.
0: Έτσι. Unifest λοιπόν 2016 by Student Life, το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Και να πούμε ότι παρουσιάζει η World και χορηγεί η Domino's Pizza, η Generation Aegean και το Στοίχημα.
1: Ναι, γι' αυτό και κυκλοφορούν και τα αεροπλάνα και πάνε και έρχονται.
0: Και θέλουμε να μπούμε μέσα να πάμε βόλτα.
1: Εσύ νόμιζε ότι δεν μπορεί να πει. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε όμως. Ναι. Άμα γίνεται, σε πάρουν.
0: Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει έτσι ένα στίχος. Στον οποίο μπορείς να κάνεις manifest αυτά που θέλεις. Εμείς κάναμε το δικό μας manifest.
1: Το κάναμε το manifest μας και πολύ καλά κάναμε, διότι αν δεν το κάνεις, πώς θα γίνει. Πρέπει να το πιστέψεις το οτιδήποτε θέλεις. Και είδαμε διάφορα πράγματα πάνω σε εκείνο τον τοίχο. Δηλαδή,
0: θα γράψουμε και άλλα πράγματα.
1: Ναι, και
0: μου έρχονται σιγά σιγά.
1: Είναι ωραίο που βλέπεις ότι ο καθένας θέλει και κάτι άλλο. Δηλαδή είναι όμορφο.
0: Ναι. Σας περιμένουμε στην παρέα μας να κάνετε και εσείς τις δικές σας ευχές
1: και
0: να απολαύσετε φυσικά το μοναδικό DJ Mr. Unknown.
1: Εδώ

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowl Music Festival.
5: Όλο πιο πάνω.
2: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής.
6: Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ.
2: Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
8: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
9: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
10: Give me 5!
11: Give me 5!
9: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: Unifest 26 λοιπόν by Student Life και αν έχεις ξεμείνει από ενέργεια έρχεσαι εδώ και βρίσκεις όλη την ενέργεια που είχες χάσει.
1: Έτσι, να πούμε ότι δώρα, challenges, δώρο κουπόνια, προσφορές, φοιτητικές εκπτώσεις και πολλοί διαγωνισμοί είναι εδώ και σας περιμένουν στην πλατεία ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Είναι η πρώτη μέρα, σας περιμένουμε. Έχω δει τώρα μόλις
0: μια μπασκέτα
1: την οποία δεν είχα δει πριν και θέλω να πάμε να παίξουμε.
0: Εγώ κρατάω και ένα μπαλάκι από αυτή την μπασκέτα που κύλησε και με βρήκε. Είναι αυτό που λέμε ότι η τύχη σου σε ψάχνει, σε φωνάζει.
1: Η τύχη σε ψάχνει. Τώρα να δούμε στο παιχνίδι, αν είσαι τόσο καλή.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να είσαι πολύ καλός. Ελάτε να δοκιμάσετε τις δεξιότητες σας σε διάφορα παιχνίδια.
1: Έτσι, να σου πω ότι έχω λάβει κάποια μηνύματα από φίλους μου που είναι φοιτητές. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχεις εσύ με φοιτητές.
0: Όχι, δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα, καλέ.
1: Έχω συγγενείς, έχω φίλους.
0: Είσαι ένα βήμα μετά την αποφοίτηση, εσύ πρώτα απ' όλα.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου Φανή. Και με ρωτάνε πότε θα έρθουν στο δικό μας πανεπιστήμιο. Μάλλον θα έρθουν στο δικό μας πανεπιστήμιο. Μην αφώνεστε καθόλου να μπείτε στο Instagram του Student Life να δείτε τους επόμενους προορισμούς και που ξέρετε μπορεί να βρεθούν στο δικό σας πανεπιστήμιο.
0: Μην ανησυχείτε, το φεστιβάλ αυτό τρέχει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

0: Και όταν πάω σπίτι, Αλέξανδρε, θα κάνω τη μάσκα ομορφιάς μου που κέρδισα. Γιατί έχει και beauty δώρα. Έχει τα πάντα εδώ πέρα, βέβαια.
1: Τελικά, αστεία, εσύ είσαι κερδισμένη σήμερα. Λες. Εγώ γύρισα τώρα τον τροχό, δεν κατάφερα να κερδίσω.
0: Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα που γύρισε τον τροχό.
1: Εγώ ήμουν αβέβαιος ότι θα κέρδιζα.
0: Και εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι ένιωθα, ξέρεις, τα τύμπανα που ακούγονται. Λέω να, θα πάρει το μεγάλο δώρο. Γιατί έχει πολλά ωραία δώρα.
1: Δεν τα κατάφερα, βλέπω.
0: Και ότι θα ακουγόταν τέτοιο χειροκρότημα. Δεν ακούστηκε ούτε χειροκρότημα.
1: Εδώ στο Student Life Academy είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχουμε παίξει μέχρι στιγμή.
0: Α, δεν έχουμε παίξει και θα έρθουμε τώρα. Γνέφεις, ναι, θα έρθω.
1: Τώρα κατάλαβα πώς παίζεται.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να έχετε είμαι και ωραία δώρα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Θα μας βγάζουν έτσι βιντεάκι, υποζάρουμε εμείς. Και περιμένετε, σε πολύ λίγο θα αποστάρουμε και φωτογραφίες γιατί περνάμε υπέροχα εδώ.
0: Ναι, και θέλουμε να το δείτε.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: Ξέρεις τι παρατηρώ? Ότι όλοι φεύγουν από τις ουρές και είναι χαρούμενοι. Μόνο εγώ φεύγω και είμαι λυπημένος.
1: Αχ, τι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τρεναριστείς λίγο παραπάνω.
0: Κάτι κάνω λάθος νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Πρέπει να ακολουθείς αυτούς που κερδίζουν, να βλέπεις την τεχνική τους.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε στην πλατεία ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό πρώτη μέρα, γιατί θα ακολουθήσει και αυριανή ημέρα εδώ στη Λεμεσό.
1: Βεβαίως και αύριο.
0: Ελάτε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να υποδεχτούμε τέλος πάντων τη νέα
1: ακαδημαϊκή
0: χρονιά.
1: Ναι, έτσι πολύ professional. Και να σου πω ότι είδα μία μπασκέτα εκεί πέρα που δεν την είχα δει προηγουμένως.
0: Ναι, είναι αυτή που σου έλεγα πριν. Που
1: δεν άκουσα. Είναι και η μουσική εδώ πέρα, η ωραιότερη μουσική.
0: Πήρες και τα δώρα σου, κατάλαβες. Μισό, θέλω να το πεις.
1: Αυτό είναι
0: αέρα,
1: πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταγραφεί. Έλα εδώ να μας πεις.
2: Από τη Eurobank θα δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξανδρο εφόσον χάνει.
1: Αυτή είναι τράπεζα, ρε παιδάκι μου, είδες.
0: Γιατί πριν έλεγα ότι έπαιξα και έχασα. Και ήμουν και σίγουρος ότι θα κέρδισα. Ναι.
1: Είδες ότι τελικά, εγώ νομίζω εκείνο με τα τύμπανα που θα γίνει, που θα ακούγονται και θα κερδίσεις, θα υλοποιηθεί. Να, θα πάμε να κερδίσεις και θα πάρεις ένα τέλειο δώρο το οποίο θα αξιοποιήσεις και θα με πάρεις μαζί σου.
0: Έτσι, UniFest 2016, σας περιμένουμε εδώ στην πλατεία ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό.

0: Προσπαθώ να καταλάβω σε ποια παιχνίδια δεν έχω παίξει ακόμα για να πάμε.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια που μας έχουν ξεφύγει, αλλά δεν θα φύγουμε αν δεν παίξουμε απ' όλα.
0: Εννοείται. Κάποια πες στον κόσμο ότι κέρδισα.
1: Ναι, κέρδισες ένα υπέροχο δώρο. Να πω και τι είναι.
0: Ναι, είναι ένα κάλυμα
1: λοιπόν,
0: αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, το αυτοκίνητό σου δεν θα είναι πλέον χωρίς κάλυψη.
0: Έτσι, τα κατάφερα. Κέρδισα
1: και εγώ. They got you covered. Είχε και ατάκα πάνω.
0: Έκανα τεράστια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η χαρά του να κερδίζει. Εγώ πάλι έχασα. Ίσως πρέπει να πάω σε, όλα τα, σε όλες τις μέρες αυτές για να δω ποια θα είναι η τυχερή μου. Έτσι. Γιατί η σημερινή δεν ήταν. Σου... Μόνο μπαλάκια έβρισκα. Είδες που μάζεψα.
0: Τα οποία επέστρεψες κιόλας.
1: Τα πήγα στα κορίτσια εδώ και χάρηκαν πολύ. Ναι, ναι.
0: Έτσι. Να σου πω ένα μυστικό.
1: Ναι.
0: Αύριο θα είναι διαφορετικά τα μπραντς που θα βρίσκονται εδώ στο χώρο. Οπότε θα υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια.
1: Με έβαλες τώρα σε πειρασμό.
0: Τι, να πιάσεις τον Πλάτωνα και την Ευελίνα να μην έρθουν αύριο, να ξαναρθείς.
1: Και να έρθω εγώ. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Άκου, να σου πω, να έρθουν τα παιδιά να κάνουν το live link και εμείς έρθουμε για το παιχνίδι.
1: Να παίξουμε. Να σου πω κάτι που δεν έκανες τώρα που τα βλέπω. Δεν πήρες free hacks. Είχε free hacks προηγουμένως.
0: Ναι, δεν έχω πάρει.
1: Δεν πήρες.
0: Είναι και ένα παγωτό τεράστιο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: να
0: το
1: θα
0: free
1: σου δώσω τώρα όμως. Εντάξει. Παρόλο που άφησε την πινακή, δεν θα σου δώσω. Μην ανησυχείς.
0: Το Unifest 2026 συνεχίζεται μέχρι τις 4 σήμερα εδώ στην πλατεία Τεπάκ στη Λεμεσό και ξανά μαζί σας θα είναι αύριο από τις 12 μέχρι και τις 4.
1: Έχεις μάθει όλες τις ώρες και μέρες απ' έξω, κάτι ξέρεις εσύ. Σ' αρέσει να κερδίζεις και να παίζεις.
0: Έρχονται και άλλα Unifest, θα είμαι και σε άλλα εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα που έχω προπονηθεί θα είμαι έτοιμος
1: θα
0: για να κερδίσω.
1: Θα είσαι expert.
0: Λοιπόν, πέρασες ωραία στο πρώτο μας live link.
1: Πάρα πολύ, εσύ.
0: Έχω κάνει, πέρασα υπέροχα, έχω κάνει και manifest, έχω γράψει μάλλον στον τοίχο των ευχών για να γίνει manifest, να κάνουμε συχνότερα live links μαζί.
1: Βεβαίως, και μπορεί κάποιος να έρθει αυτό από τις μάρτυρες να το αντικρίσει, άμα θέλει, και να γράψει και το δικό του θέλω, αυτό που επιθυμεί.
0: Ο Mr. Unknown θα συνεχίσει να παίζει μουσική εδώ για όλους εσάς που βρίσκεστε στην πλατεία The Pack και για όσους θα έρθετε μέχρι και τις 4.
1: Έτσι.
0: Από την Φανή Παπαμιχαήλ
1: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
0: Φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
6: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
7: Please, no.
6: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίστε στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρια και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
8: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσεις σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
6: Μες στην πόλη Music Festival.
5: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
6: για ένα throwback,
5: zeros και tens
6: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
5: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Betsy Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me 5!
2: Give me 5! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρες και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, Μητσικός. Τι κάνετε, πώς είστε? Drive Time Show σήμερα, 5η-24 Σεπτεμβρίου. Γεια σου, Έλενα Ολυμπίου.
1: Γεια σου, Άρη Κυπριανού. Ξέχασα να φέρω το μικρόφωνο μπροστά, παιδιά, στο στόμα μου.
0: Έχεις τεντόρια φωνή, οπότε θα ακουγόσουν έτσι κι αλλιώς, νομίζω.
1: Πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου σήμερα?
0: Η μέρα μου ξεκίνησε με τρέξιμο, γιατί ξέχασα να βάλω ξυπνητήρι χθες. Με ξυπνήσαν τηλεφωνικά, οπότε έτρεχα να βγάλω τη μόκα βόλτα, χαλασμένο το ασανσέρ, 5ο ορφωμένο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πώς ξεκίνησε
1: καλά,
0: η μέρα.
1: Ξεκίνησε η μέρα
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι και να μην. Βασικά. Δύο πράγματα σκέφτομαι. Πρώτον, ότι πρέπει να είμαι πολύ αγχώδης άνθρωπος, διότι και να μην έχω ξυπνητήρι, θα ξυπνήσω από το άγχος μου ότι δεν έβαλα ξυπνητήρι.
0: Όχι, ήταν τόση η κούρασή μου σήμερα που νομίζω ότι τίποτα θα με παίρνει εσύ να με ξυπνήσει, να μου πει Άρη, μου έχουν εκπομπή.
1: Αν
0: δεν με
1: έτσαχναν
0: καν στην πρόβα, α πούμε.
1: Παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Εσείς πώς ήταν η μέρα σας σήμερα? Πείτε μας, υπάρχει περίπτωση αν δεν βάλετε ξυπνητήρι να μείνετε στο κρεβάτι και να χάσετε και τη δουλειά? Ή δεν πάει έτσι? Για πείτε μας, Viper 99 31 0031.

0: Ωραία, ωραία τα νέα που διαβάζω, παιδιά. Βλέπω ότι 69% των Κύπριων γυμνάζονται. Ένα ποσοστό το οποίο αυξήθηκε σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
1: Okay.
0: Φαντάζω ότι 14% δηλώνει ότι γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά.
1: Μπράβο.
0: Ένα 41% αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Και έχω να σου πω ότι αυτά τα ποσοστά είναι πιο ψηλά και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπράβο, πολύ, πολύ θετικό αυτό.
0: Το αρνητικό.
1: Βέβαια, γιατί σιγά με μολάλες μόνο θετικά, Έλενα μου.
0: Είναι ότι η Κύπρος μας είναι η τελευταία στην Ευρώπη που περπατάει.
1: Που περπατάει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 0,0% είναι χαμηλό πολύ το ποσοστό.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ από προχθές αποφάσισα ότι θα ανεβάσω αυτό το ποσοστό. Γιατί την Τρίτη ξεκίνησα περπάτημα, Έλενα.
0: Μπράβο!
1: Ναι.
0: Τέλεια. Μισό λεπτό να δω που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα για να προσθέσουμε ακόμα ένα δείγμα. Μπας και ανέβει. Ξεκίνησε να περπατάς.
1: Ναι, ξεκίνησα την Τρίτη.
0: Πηγαίνεις το βράδυ μετά την εκπομπή.
1: Πήγα το βράδυ μετά την εκπομπή, όντως την Τρίτη, έτσι ένα γύρο στη γειτονιά. Είχα πει ότι επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να πάω περπάτημα, είπα ότι θα πάω για 20 λεπτά να το ξεκινήσω σιγά-σιγά.
0: Να θυμηθώ πώς είναι να περπατάς, ρε παιδί μου.
1: 40 λεπτά έκανα τελικά, αντί 20. Κατά λάθος βέβαια, γιατί εκεί που έπρεπε να στρίψω, λέω, στο πάρω από γύρω. Και το από γύρω ήταν περισσότερο από όσο το υπολόγισα. Και σε μια φάση σταματάω και λέω, τώρα δεν υπάρχει τρόπος να πάω πιο γρήγορα στο σπίτι. Αναγκαστικά θα συνεχίσω από αυτό το δρόμο. Οπότε τελικά περπάτησα 40 λεπτά.
0: Αλλά είμαι σίγουρη ότι απείλευσες την διαδρομή.
1: Όντως, ακούγα και το podcast μου στο...
0: Στα αυτιά. Ακούγες Good Girls, να υποθέσω.
1: Πάντα ακούω Good Girls, Έλενα.
0: Να, ένα ψέμα, παιδιά, σίγουρα είναι Good
1: Οπότε,
0: Girls.
1: Γιατί είδες τη μύτη μου να μεγαλώνει.
0: Ναι, την είδα, τη βλέπω ότι έχει μεγαλώσει.
1: Σάγγιξε.
0: Παιδιά, εσείς πείτε μας, αν αθλείστε, πόσες φορές την εβδομάδα αθλείστε, για να δούμε αν και εφόσον είμαστε σε αυτό το δείγμα και οι ακροατές του Mix FM, και μπορείτε αυτή την απάντηση να τη στείλετε όχι στο Viber.
1: Μπορείτε και στο Viber. Αλλά
0: μπορείτε να μπείτε και στο website μας mixfmradio.com και υπάρχει ένα σημείο, παιδιά, όπου μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο στούντιο. Θα το δείτε κάτω δεξιά και θα απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα, γιατί χθες, επειδή λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την κυπριακή σελίδα.
1: Βεβαίως.
0: Με τα στοιχεία, στοιχεία.com, και ήτανε τα παιδιά από το στοιχεία.com, ακούγανε την εκπομπή και εμείς δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το μήνυμα.
1: Να το διαβάσουμε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία η σελίδα σας και θα ανατρέχουμε σε αυτήν πάρα πολύ συχνά.

0: παράδοξο όμως, Έλενα. Το παράδοξο είναι ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα φροντιστήρια τα ιδιωτικά,
1: ναι,
0: τα εγγεγραμμένα αγγλικά φροντιστήρια είναι 289, που είναι αρκετά και είναι αναμενόμενο. Τα γαλλικά όμως είναι μόλις 31.
1: 31 φροντιστήρια.
0: Είναι τεράστια η απόκληση από τα αγγλικά στα γαλλικά στα ιδιωτικά φροντιστήρια σε σχέση με το πόσοι τα διδάσκονται στα σχολεία.
1: Ωραία. Και τι θες να... Τι με αυτό.
0: Αυτό
1: έχεις απορία.
0: Όχι, όχι. Μου εγείρει ένα ερώτημα.
1: Για πέ.
0: Μήπως εν τέλει τα γαλλικά είναι γλώσσα της εκπαίδευσης και όχι της αγοράς.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνεις στον δρόμο και λες «Ah, bonjour, je voudrais un café au chocolat».
0: Γιατί, oh, mon Dieu, δεν θα έχει μια άλλη κλάση.
1: Ουλαλα. Ναι, θα είχε, αλλά...
0: Τι να πεις.
1: «Oh, mon Dieu, ουλαλα».
0: Ουλαλα.
1: Ουλαλα. Δεν τα χρησιμοποιείς στην καθημερινότητα. Ωστόσο, όμως, θεωρώ ότι είναι μια γλώσσα πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Είναι, βεβαίως και είναι. Δεν ακυρώνει κανένας.
1: Δεν θα πας τώρα στη Γαλλία μια φορά στη ζωή σου να ζητήσεις έναν καφέ.
0: Σωστά. Είμαι ένα κρουασάν, ένα πάουν σοκολά.
1: Αυτό. Δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Θα τα χρησιμοποιήσεις. Έχεις δίκιο.
0: Η αλήθεια, βέβαια, και εγώ έκανα γαλλικά στο σχολείο, αλλά δεν έκανα ιδιωτικό φροντιστήριο.
1: Ενώ αγγλικά έκανα. Και γαλλικά στο σχολείο και φροντιστήριο έκανα στην κυρία Σκεύη μου. Δεν ήξερα αν κάνει ακόμα ιδιαίτερα.
0: Φιλιά στην κυρία Σκεύη.
1: Και συνέχισα και στις σπουδές μου. Έχω φτάσει μέχρι τον B2.
0: Παιδείο.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Παιδείο του Άριος. Okay.
1: Αλλά δεν τα μιλάω.
0: Μήπως όμως πρέπει να στραφούμε σε άλλες γλώσσες, δηλαδή αυτό σκέφτομαι.
1: Αν θέλεις όντως να μιλήσουμε, ας πούμε, για γλώσσες της αγοράς, mm-hmm, θα μπορούσαμε, ναι, να κάνουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, να μας πούνε οι ακροατές μας τι γλώσσα θα προτείνατε ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα κυπριακά σχολεία.
0: Ακριβώς. Εκτός από τα αγγλικά, ποια γλώσσα, παιδιά, Viber 99 31 0031 και mixfmradio.com. Μπορείτε να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος, το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers, Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος το προορισμός για τον κήπο.
5: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Σου έχω ερώτηση, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πεις να ανατρέξεις έτσι στη ζωή σου και να μου πεις πότε ήταν η τελευταία φορά που περίμενες κάπου και δεν έκανες απολύτως τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Μάλλον ήταν αυτή η τελευταία φορά που λες, δεν ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία φορά.
0: Ναι, παιδιά, γιατί πλέον μόλις βρεθούμε σε μια ουρά, σε ένα σανσέρ ή όταν τρώμε μόνοι μας, λίγο πριν κοιμηθούμε, ανατρέχουμε εννοείται στο κινητό. Είτε απλώς σκρολάρισμα, είτε σε Instagram, σε TikTok. Και αυτό μας έχει φάει το να περιμένουμε γενικά ή ξέρεις ποια συνήθεια έχει σταματήσει.
1: Ποια συνήθεια?
0: Η πλήξη.
1: Η πλήξη.
0: Η
1: ξεχάσαμε να βαριόμαστε.
0: Η ανία, το ανουή, για να το πω και στα γαλλικά.
1: Φυσικά, επειδή μιλούσαμε για τις γλώσσες στο σχολείο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι πια έχουμε ξεχάσει να βαριόμαστε. Κάθε λεπτό γεμίζει με, ρε παιδί μου, με θέματα που βλέπεις παντού. Υπάρχει μια υπερδιέγερση και με το κινητό.
0: Και μας στερεί κάτι άλλο αυτό. Το ότι δεν μπορούμε πλέον να βαριόμαστε. Στερεί από το μυαλό μας το να περιπλανηθεί. Το να γίνουμε πιο δημιουργικοί, το να κατεβάσουμε νέες ιδέες. Το να αυξηθεί η φαντασία μας, να βρούμε λύσεις σε προβλήματα.
1: Και η αυτοπαρατήρηση.
0: Ακριβώς.
1: Έχει σταματήσει να υφίσταται, παιδιά. Και νομίζω ότι, επειδή δεν βγάζω καν τον εαυτό μου έξω, μπορούμε να κάνουμε κάποια έτσι μικρά βήματα για να το φτιάξουμε αυτό. Δεν είναι ότι το κάνω. Εγώ πραγματικά απορώ ποια είναι η τελευταία φορά που σταμάτησε το μυαλό μου να σκέφτεται. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω διαλογισμό τον τελευταίο καιρό και δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ένα εκατομμύριο πράγματα.
0: Έχει μειωθεί και η διάρκεια συγκέντρωσης.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αφού βλέπεις τα βιντεάκια. Παλιά βλέπαμε ένα βίντεο στο YouTube 5 λεπτά. Ήταν μια διαφήμιση,
0: ναι,
1: 5
0: ναι.
1: λεπτά και καθώς να τη δεις όλη. Τώρα δεν είναι 10 δευτερόλεπτα. Παρακάτω.
0: Τέλειωσε, πάμε, φύγαμε.
1: Οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε, παιδιά, μια ψηφιακή αποτοξίνωση, να αφήσουμε το κινητό μας μια ώρα σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία άσκηση που είναι τώρα πια must στα social media. Το έχω δει πολύ να συμβαίνει.
0: Για πες τι μου.
1: Βάζεις χρονόμετρο μια ώρα και δεν κάνεις τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Για μια ώρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Να μου πεις τώρα ποιος έχει μια
0: Μακάρι
1: ώρα.
0: Να
1: έχω
0: αυτή την ώρα, αυτό θα σου έλεγα.
1: Κάντο 20 λεπτά. 20 λεπτά μην κάνεις τίποτα και παρατήρησε τον εαυτό σου.
0: Πολύ καλό. Θα το έχω υπόψη μου. Θα το βάλω και αυτό μέσα στην ρουτίνα μου, εκτός από το περπάτημα και μία ώρα χωρίς να κάνω τίποτα. Ξαφνικά η ώρα έχει αποκτήσει 40 ώρες για μένα.

0: Loser, μας είπε ο Tame Impala. Και η Έλενα Ολυμπίου τώρα είναι έτοιμη έτσι να μας πει το Question Impossible της ημέρας. Για να δούμε, Έλενα Ολυμπίου.
1: Νομίζω να πεις και εγώ στο Question Impossible είμαι ένας loser.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν
1: το
0: θα
1: είπες.
0: Έλεγα αυτό. Θα δώσω τώρα τη μανά. Ρίξτο.
1: 57% των εργοδοτών είναι λιγότερο πιθανό να προαγάγουν κάποιον που κάνει αυτό το πράγμα στο γραφείο.
0: 57% που κοιμάται.
1: Όχι. Προάγουν ή
0: προάγουν.
1: Προάγουν ή προαγάγουν.
0: Νομίζω προάγουν είναι το σωστό.
1: Για πείτε μας φιλολογική.
0: Αυτό το question impossible της ημέρας. Είναι προάγουν ή προαγάγουν.
1: Είναι σωστό και το προαγάγουν. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε το προαγάγουν. Θα κρατήσω το προάγουν που μου ακούγεται καλύτερο.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πιο σωστό, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ωραία. 57% των εργοδοτών δεν θα προάγουν. Είναι λιγότερο πιθανό να δώσουν, λέει παιδί μου, πιο ψηλή θέση σε κάποιον που κάνει αυτό το πράγμα στο γραφείο.
0: Στο γραφείο. Α, είπαμε δεν είναι το να κοιμηθούν.
1: Ναι.
0: Να τρώνε στο γραφείο.
1: Όχι. Μην πεις όμως κάτι άλλο, φτάνει.
0: Δεν θα πω κάτι άλλο. Μηνυματάκια σας στο Viber 99310031 καθώς και στο mixfmradio.com στο section messages. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: If it's hot, it's here.
4: Only on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: Δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show, 6 και 12 προς τα 13 λεπτά. Απέναντι μου έχω την πανεμορφή Έλενα Ολυμπίου.
1: Και εγώ το μοναδικό Άρη Κυπριανού και ξεκινάει η δεύτερη ώρα με γιορτή. Γιορτή είναι εν το μήνυμα, μιας και από τις 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο, ξεκινάει η γιορτή του κρασιού Άρη μου στη Λεμεσό. Θα διαρκήσει μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου και διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο, μιας και βάζει τα γιορτινά της Λεμεσός. Μπορείτε όλοι από όλες τις πόλεις της Κύπρου μας να πάτε με λεωφορείο. Οπότε μπορείτε να βγείτε χωρίς να σκέφτεστε την επιστροφή. Δωρεάν μεταφορά από 4 πόλεις, από Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγία Νάπα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, διότι ρε παιδί μου, πάντα στο τιμόνι είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Δεν πίνουμε ποτό και δεν παίρνουμε τιμόνι στα χέρια μας. Αλλά αυτή ουσιαστικά η πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία σε κάποιον που θέλει να βγει, ρε παιδί μου, το κρασάκι του στη γιορτή του κρασιού. Να μην χρειαστεί να αγχώνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιορτή του κρασιού λοιπόν, και αφού πήρε αυτή την ωραία πρωτοβουλία το κρασί, θα πω χρόνια πολλά κρασί να μαζίσεις αφού είναι η γιορτή σου.
1: Νόμιζα ότι είναι κάποιος γιορτή και γενέθλια.
0: Όχι, στο κρασί ευχήθηκα.
1: Στο κρασί.
0: Όχι, να μην το ευχηθώ.
1: Να το ευχηθείς, καλά έκανες.
0: Οπότε παιδιά, όταν μείνουμε εδώ να οδηγάμε, το ξέρουμε, υπάρχουν λεωφορεία για τη γιορτή του κρασιού.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

0: It's so easy to fall in love με όλους τους διαγωνισμούς του Mix FM και συγκεκριμένα με αυτά που συμβαίνουν, παιδιά, στο Breakfast Show. Διότι έχουμε το Give Me 5, το οποίο σας χαρίζει ένα HP Bundle Pro Book μαζί με την τσάντα του, αλλά και με ένα wireless mouse. Κάθε μέρα τα παιδιά παίζουν αυτό το υπέροχο παιχνίδι με το Give Me 5 και πιστεύω ότι θα ήσουν πάρα πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι.
1: Kid me.
0: Ωραία, τέλεια. Δεν έχω χρονόμετρο μπροστά μου.
1: Και
0: αλλά...
1: δεν έχουμε κάνει και καμία συζήτηση off air για αυτό, παιδιά. Έτσι, τώρα θα δούμε πώς θα τα πάω.
0: Λοιπόν. Μετράω αντίστροφα. Πες μου πέντε πράγματα που δεν θα ήθελες να σου συμβούν Δευτέρα πρωί.
1: Να ξυπνήσω πολύ πρωί, να πάω δουλειά δεν θα ήθελα, να σκάσει το λάστιχο, να είναι χαλασμένο το ασανσέρ και να χαλάσει τα μάξι.
0: Τα κατάφερες.
1: Ε?
0: Έχεις ακόμα 3 δευτερόλεπτα.
1: Είδες.
0: Καλώς θα ήσουν, θα ήσουν
1: πολύ κοντά.
0: Θες
1: να σου κάνω κι εγώ ένα.
0: Απάναγιά μου, άτεκάμε μου.
1: Θέλω να μου πεις και να σκεφτώ τώρα.
0: Πες κάτι.
1: Θέλω να μου πεις 5 χώρες από κάπα.
0: Κύπρος, Κυργιστάν, Καζακστάν, Κίνα και Κροατία.
1: Μπράβο στην εκπνοή.
0: Απαναγιά μου. Εντάξει, βάλες μου δύσκολη ερώτηση.
1: Τώρα
0: όμως
1: δεν την είχα προγραμματίσει.
0: Θα είχαμε μεγάλο μπιφ εγώ και εσύ αν παίζαμε γι' αυτό το συγκεκριμένο δώρο από την Μπαϊόνι.
1: Να σου πω κάτι, θες να το κάνουμε κάθε μέρα και να βλέπουμε ποιος κερδίζει?
0: Όχι. Μ' αρέσει που κάθομαι κάθε πρωί και ακούω το τι συμβαίνει στο Breakfast Show. Παιδιά, αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα HP Bundle Pro Book από την Bionic, στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031, Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και μπαίνετε στην κλήρωση, έτσι, απλά και γρήγορα.
1: Βέβαια, παιδιά, και δεν χρειάζεται να έχετε Great Expectation, όπως πάει. Great Expectations έχει μόνο η Σιένα Σπάιρο.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show. Yeah.

0: οι γάτες μου,
1: ναι,
0: καμιά φορά όταν έτσι βάζω τηλεόραση, καμιά σειρά, καμιά ταινία, υπάρχουν συγκεκριμένες ταινίες και σειρές που θα γυρίσουν και θα κοιτάξουν την οθόνη και νιώθω μια περηφάνεια ότι. Α,
1: Άρεσε τους,
0: ναι, παρακολουθούν και αυτές.
1: Εμένα με ο καγαυγίζει, ας πούμε, στην οθόνη πάρα πάρα πολύ. Άμα έχει πολλή κίνηση, ας πούμε, γαυγίζει πολύ.
0: Α, okay. Mm. Άρα μπορεί να την ενοχλεί αυτή η απότομη εναλλαγή με εικόνες και
1: θέλει
0: χρώματα.
1: Να παίξει μαζί τους.
0: Μάνα μου.
1: Ναι.
0: Εμένα παρακολουθούν πολύ φανατικά Friends, έχω να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν πέραν από το γάβγισμα, έχεις παρακολουθήσει, ας πούμε, φάσεις στη μόκα να κοιτάζεις την οθόνη και λες, τώρα είμαι σίγουρος ότι βλέπει.
1: Με το National Geographic το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Εποχή πλέον ξεκίνησε να γαυγίζει και σε αυτό. Γιατί έφυγε, ας πούμε, τίγρης και νόμιζε ήταν γάτες και έλεγε έχοντες. Σε γαύγιζε στην τίγρη που να ξέρει το γλυκό μου. Ναι, πλέον νομίζω δεν παρακολουθεί κάτι, ενώ δεν μπορεί να δει. Τρελαίνεται.
0: Θέλω να κάνεις ένα πείραμα.
1: Πες μου.
0: Να τις βάλεις από το Netflix να δει το Siluk. Είναι
1: Siluk.
0: Ένα παιδικό καρτούν το
1: ναι.
0: οποίο φαίνεται ότι έχει ξεσηκώσει εκατομμύρια σκύλους και γάτες ανά το παγκόσμιο. Ναι. Κόσμος ανεβάζει συνεχώς βιντεάκια στο TikTok. Με εκατομμύρια προβολές, όχι εκατομμύρια σκύλους που είπα.
1: Okay, κατάλαβα, γι' αυτό δεν σε διόρθωσα.
0: Και λένε ότι τρελαίνονται. Κολλάει το βλέμμα τους στην οθόνη και παρακολουθούν το Siluk.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα, μήπως αυτό είναι μαρκετινίστικο κόλπο για να δούμε τη σειρά αυτή.
0: Όχι. Νομίζω ότι απλοί θεατές το βάλανε.
1: Okay.
0: Επειδή τους παραξένεψε. Και ήρθε μετά η Guardian και mm-hmm. έκανε μία ανάλυση και βρήκε τους λόγους. Λέει, η εξήγηση βρίσκεται στο συνδυασμό της εικόνας, της κίνησης και του ήχου. Δεν έχει λόγια. Είναι απλά ήχοι από πιγκουίνους, ενώ από τη θάλασσα, από το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιεί λευκό γαλάζιο και έντονα χρώματα. Οι σκύλοι και οι γάτες αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα καλά από χρώσεις όπως τον μπλε και το κίτρινο.
1: Okay.
0: Γι' αυτό τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Κοίταξε
1: τώρα.
0: Είναι εγώ τώρα θέλω να πάω σπίτι να βάλω το Siluk.
1: Μα σκέφτηκα το και εγώ. Ξέρεις τι, πέραν από αυτό, νομίζω εγώ θα μάθω και τη Μόκα να ακούει και να τη αρέσει το αλληλούγια τη Ελένη Φουρέιρα και να χορεύει αυτό. Εντάξει,
0: για να, είναι...
1: για να είναι σαν εμένα, τι να γάμω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: ό,τι έχει ζήσει, το έχει πει η Βύση, μα το έχει πει 1 εκατομμύριο φορές.
1: Ναι, αλλά μέσα μου κλαίω που δεν θα μπορώ να είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο στο ΆΚΑ.
0: Δεν θα σε εσύ, αλλά θα είναι χιλιάδες Κύπροι, παιδιά, στην Αθήνα.
1: Θα είναι άδεια, παιδιά, εκεί προς Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι
1: φαντάζομαι.
0: Πιστεύω. Νομίζω να φύγουν. Δηλαδή, μπορεί για πρώτη φορά να βλέπουν οι αεροπορικές τόσοι άφηξη. Μπορεί να βάλανε και έξτρα πτήσεις για να φτάσουν παραπάνω από τα τρίμερα.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης, έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω πόσοι θα πάτε, παιδιά, στη συναυλία της Άννας Βύση, αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουν οι Κύπροι. Δηλαδή, έχω φίλους που θα πάνε μέσω Θεσσαλονίκης.
1: Αφού γίνεται χαμός με τα αεροπορικά.
0: Θα πάρουν λεωφορείο. Έχει γίνει κακός χαμός.
1: Εν Έλληνα, γιατί αν αυτό δεν είναι επιτυχία, δηλαδή να σηκώνεται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μιας χώρας για να έρθει να σε δει, τότε τι είναι επιτυχία.
0: Να σου πω ότι θα ήταν έτσι τεράστια επιτυχία.
1: Να μου πεις.
0: Να κάνει και μια τέτοια συναυλία για να βγει στην Κύπρο.
1: Να κάνει, απλά δεν έχουμε τις υποδομές του ΟΑΚΑ για να κάνει μια τέτοια συναυλία.
0: Πόσα χωρεί το γασιπί.
1: Χωρεί, εντάξει, έχει κάνει στο γασιπί πολλές φορές συναυλία η Ανούλα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ενώ πρόσφατα όχι.
1: Πρόσφατα όχι, όχι. Περίμενε. Πρόσφατα δεν έχει κάνει
0: να
1: στο γασιπί.
0: Ποιο είναι το πιο μεγάλο, ποιο είναι το πιο μεγάλο στάδιο.
1: Νομίζω το Σπύρος Κυπριανού πρέπει να είναι.
0: Στην Κύπρο. Όχι, δεν πιστεύεις.
1: Νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι πολύ πιο μικρό. Το γασιπί, παιδιά, είναι.
1: Εντάξει, μιλάς και υπαίθρια. Ναι, okay.
0: Ναι, 22.859 θέσεις και άλλοι τόσοι που θα στέκονται. Θα σου πω και κάτι. Μπορεί να είναι μια εθνική γιορτή, να κλείσει όλη η Κύπρος.
1: Να κλείσει. Να κλείσει και να είναι broadcast παντού, σε όλες τις πόλεις και να δούμε όλη την Ανούλα.
0: Αυτό
1: τι λες?
0: Είναι. Θα είναι σαν ένα fireball.
1: Fireball. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ευχαριστώ ή ευχαριστώ. Αυτό ήταν το σημερινό Drive Time Show. Έλενα, να δώσουμε την απάντηση.
1: Ναι, ήρθε η ώρα. 56% των εργοδοτών λένε πως δεν θα προάγουν έναν υπάλληλό τους αν κάνει αυτό το πράγμα στη δουλειά. Και η σωστή απάντηση δεν είναι ούτε το scrolling, ούτε αν αργεί, ούτε αν τρώει, ούτε αν μιλάει δυνατά. Η σωστή απάντηση είναι αν ακούσουν αυτόν τον υπάλληλο,
0: ναι,
1: να βρίζει.
0: Να βρίζει.
1: Βεβαίως.
0: Τον εργοδότη γενικά.
1: Νομίζω γενικά. Φαντάστηκε τώρα να έχει υπάλληλο και εσύ να μιλά μια χαρά χαλαρό και να μιλάει με έναν πελάτη στο τηλέφωνο και να βρίζει.
0: Καλά, εντάξει, ισχύει.
1: Εδώ παίζει να τον απολύσει κιόλα.
0: Ισχύει. Μάλιστα, όσοι το βρήκατε, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο Evening Show και στην Ευελίνα Σκίτσκο και τα λέμε ξανά αύριο στις 5. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φίλια πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discombala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discombala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς
7: αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα.
5: Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9. Στην παρέα μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Είναι και Πέμπτη σήμερα και η αλήθεια η μέρα μου ξεκίνησε έτσι λίγο περίεργα από το πρωί, αφού κρύωσε και η κόρη μου και ήμουνα όλη μέρα σπίτι μαζί της. Αλλά έχω ακούσει από πολλά παιδάκια και μεγάλους ότι είναι λίγο κρυωμένη αυτό το διάστημα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει και αλλάζει λίγο η θερμοκρασία, θέλει γενικά λίγη προσοχή. Εμείς πάμε στα δικά μας όμως τώρα, Yukon από Justin Bieber.

Για όλους τους Marvel fans εκεί έξω, ο αγαπημένος μας Spider-Man / Tom Holland μόλις έγραψε ιστορία, αφού το Spider-Man Brand New Day έγινε η ταινία με τα μεγαλύτερα εισιτήρια όλων των εποχών στην Βόρεια Αμερική, ξεπερνώντας μάλιστα και το Star Wars που κρατούσε την πρώτη θέση για πάνω από 10 χρόνια, αλλά και το Avengers. Και παγκοσμίως έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς. Γι' αυτό μπράβο λοιπόν στο Tom Holland, ο οποίος βλέπουμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.

ό,τι και να ψάχνω, έχω αυτήν τη μία συγκεκριμένη εφαρμογή που είμαι σίγουρη ότι εκεί μπορώ να το βρω. Και εννοείται μιλάω για το Genius, αφού είτε ψάχνεις κάτι για το σπίτι, είτε μόδα, είτε καλλιντικά, ξέρεις ότι θα αποφύγεις την ταλαιπωρία και θα το βρεις απευθείας, ό,τι και να είναι αυτό. Μαζεύεις και διπλούς πόντους ανταμοιβή και με δωρεάν παράδοση. Με όλα αυτά πώς να μην είναι το αγαπημένο σου app.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark it.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five!
2: Give me five! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me five! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five! Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant, Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτο προορισμός για τον κήπο.
5: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Καθόμουν χθες στον καναπέ μου, χαλαρή, και μου στέλνει μία φωτογραφία ένας φίλος μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο και μου λέει: Σε βλέπω. Ανοίγω τη φωτογραφία και βλέπω μία κοπέλα, παιδιά, ίδια εγώ. Τόσο ίδια που κοίταξα 2-3 φορές τη φωτογραφία να καταλάβω ότι δεν ήμουνα εγώ. Η κοπέλα ήταν πραγματικά ίσως η σωσίας μου. Δεν είναι λίγο εκπληκτικό να σκέφτεσαι ότι κάπου στον κόσμο μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μας μοιάζει τόσο πολύ? Οπότε θέλω να μου πείτε κι εσείς αν σας έχει τύχει ποτέ να πετύχετε έναν άνθρωπο ή να σας στείλουν κάποια φωτογραφία που όχι απλά να σας μοιάζει, αλλά πραγματικά να είναι ίδιος εσείς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Ακούσαμε Animal και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι μαζί σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Στο πλάι μου έχω το Genius και την Pizza Hut και αν θέλεις να μου κάνεις και εμένα λίγη παρέα ή να επικοινωνήσεις μαζί μου 99310031 στο Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας και εμείς συνεχίζουμε με

τελικά επηρεαζόμαστε από τον σύντροφό μας χωρίς να το καταλάβουμε? Από ό,τι φαίνεται ναι, αφού σε μια νέα μελέτη που έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με 204 ζευγάρια που συγκατοικούν, οι ερευνητές βρήκαν ότι όταν ο ένας κοιμάται χειρότερα, αυτό συνδέεται με χειρότερο ύπνο, διάθεση, ακόμη και διατροφή του άλλου. Δηλαδή, ξενυχτάει ο ένας και επηρεάζεται ο άλλος. Τέλειο. Γι' αυτό ας συμφωνήσουμε, παρακαλώ, να μην ξενυχτάει κανένας από τους δύο, για να μην καταλήγουμε στον καναπέ με σοκολάτες. Πλάκα κάνω, δεν πειράζει, αυτές είναι και οι μικρές απολαύσεις της ζωής, και εδώ καταλαβαίνουμε και πόσο δεμένος μπορεί να είσαι με τον σύντροφό σου από τα απλά καθημερινά.

Εάν δεν τα κατάφερες να πας την προηγούμενη Παρασκευή δισκοτέκ στο Gardens Day and Night, μη μου αγχώνεσαι καθόλου, αφού έχεις την ευκαιρία σου αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έλα να ζήσεις τη μαγεία των 80s, 90s και Zeros με Φίβο Κωνσταντινίδη και Ντίνο G Standex. Στις 9 το βράδυ λοιπόν ετοιμάσου για χορό και πολλή διασκέδαση. Χορηγός η Bionic και supported by Kemanes Print Shop, εννοείται powered by Mix FM. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266 2626, οπότε θα σας δω όλους εκεί.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Ακόμη ένα evening show έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα, αφού οι ώρες μαζί σας περνάνε τόσο εύκολα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό σας βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
5: με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP
5: για ένα throwback,
2: zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Sen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: Good music looks good on you.
1: Mix FM.

0: Cyprus sounds better in the mix.
1: In the mix.
0: 102.3 Mix FM.
1: Loca.